κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

9.84. Η ώρα είναι 4. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: στο βιογραφικό σου.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε

0: Setting, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
3: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
11: Για το χατήρι του Σεβδά.
10: Σάββατο, 1η Αυγούστου.
11: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική.
6: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
5: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπαν στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
6: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
9: 50%!
8: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
11: Τάπα τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
15: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
14: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
15: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.

0: Λάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω βούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: 984.
11: Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με την Αγγέλα Δουλγεράκη εκτάκτως δεν θα μεταδοθεί.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαευε.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 28920424021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

σκέφτεσαι. Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια ή είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.

0: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην Κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
0: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
1: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθι ΑΕ,

0: Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί, 8,29. Αυγά χειρόνα large, 10 τεμάχια, 31% φθηνότερα, 2,25. Πίτες, 40% φθηνότερα, 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
4: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
12: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τώρα, όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
5: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
4: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
17: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
16: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
17: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
16: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
16: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Κυριακή 26 Ιουλίου. Υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

Γεια σας, γεια σας. Πέμπτη 23. Ωρε τι έχει να πει ο στόμας μας σήμερα. Ο νουκέστη ο αριθμός. Ένας μεγάλος Πορτογάλος από τους μύστες του λογοτεχνικού ρεαλισμού, νατουραλισμού στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Χωσέ Μαρία Έσα Ντεκεραιός, έχει πει μία ξεπέραστη ατάκα. Έχει πει το «Οι πολιτικοί και οι πάνες πρέπει να αλλάζουν τακτικά ακριβώς για τον ίδιο λόγο». Γεια σας, γεια σας. Όχι, δεν ισχύει, η ρίση γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τελευταίος. Ισχύει όμως το κριτικό απόφευγμα «Καιρός λαγού, καιρός λαγουδίνας». Έχουμε και λέμε. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται την παραπομπή του άλλοτε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, αρμόδιος για το Ταμείο Αποζημιώσεως Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών, του κυρίου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων σε δίκη για την υπόθεση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, του ξεμπαζώματος και μπαζώματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, πέρα από την αρμοδιότητά του, δεν ήταν ο καθήλυν αρμόδιος. Θυμίζω ότι καθήλυν αρμόδιος ήταν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας που ουδέποτε εμφανίστηκε στα Τέμπη. Προσοχή, προσοχή, είναι εισαγγελική εισήγηση που σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρουμε ποιος γελάει τελευταίος. Η εισαγγελική ωστόσο εισήγηση αφορά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, σώπα, έγινε μπάζωμα, στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο άμαξων στοιχειών, της επιβατικής και της εμπορικής, στις 28 Φεβρουαρίου του 24. 8 οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, και κατά το κατηγορητήριο οι εργασίες που ακολούθησαν στο σημείο είχαν ως συνέπεια να μεταβληθεί η εικόνα του χώρου και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του δυστυχήματος. Εκτός του Τριαντόπουλου, η πρόταση αφορά

0: τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο Υπουργός δεν πήγε, και τους τότε επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας και της τροχέας Λάρισας. Μάλιστα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μητρουλιάς, προτείνει για τους τρεις πυροσβεστικούς υπαλλήλους, προσέξτε το, δεν είναι απλό, το διαχωρισμό της δικογραφίας, αφού κατά την εισαγγελική κρίση θα πρέπει να δικαστούν από τακτικά ποινικά δικαστήρια για παράβαση καθήκοντος εξαιτίας της ελλιπούς πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Όπως σημειώνει, γιατί όλοι τσιμπήσαν με τον Τριαντόπουλο, κατά την αυτοψία που διενήργησαν στον τόπο του συμφάντος ως προανακριτική πάλι την επομένη 1 Μαρτίου και από ώρα 1:55, δηλαδή περίπου 1-2 ώρες μετά το δυστύχημα, έως 4:25, για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας η οποία απεστάλλει με ελλιπέστατο περιεχόμενο στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, δεν επέμεναν ως όφυλαν και παρέλειψαν να διαπιστώσουν την αρχική αιστεία της φωτιάς, παρότι μπορούσαν να το πράξουν σε πολύ σύντομο χρόνο μετά την πλήρη εξέλιξή της. Παρέλειψαν ακόμη ενδεχομένως και με τη συνδρομή πραγματογνωμονόμων, κατάλληλης ειδικότητας μηχανολόγων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, χημικών μηχανικών, χημικών, σε συνεργασία με την αστυνομική προανακριτική αρχή, να διακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες επί τις οποίες έλαβε χώρα η φωτιά και ποια τα αίτια της, ως συντρέχουσας αιτίας θανάτου μέρους επιβενόντων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, αλλά και δεν έλεγξαν και δεν διαπίστωσαν η δίη σώμαση τα φορτία των βαγονιών. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Μεν Τριαντόπουλος έχει τις πολιτικές ευθύνες που συντόνιζε το ξεμπάζωμα-μπάζωμα, αλλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στο σκεπτικό της πρότασής του, δεν απόφασε ακόμη για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο, λέει ότι οι ανακριτικοί πάλι δεν έκαναν καθ' ολοκληρία τη δουλειά τους, ούτε εξέτασαν σε δεύτερο χρόνο νεκρούς από την πυρκαγιά. Τι έλεγε η ομάδα Κοκοτσάκη? Ακόμη δεν έλεγξαν και δεν διαπίστωσαν τι έγινε με τα φορτία των βαγονιών. Κατά τα άλλα, το συντονιστικό ρόλο του Τριαντόπουλου, αν διαβάσει κανείς την εισαγγελική πρόταση, είναι σαφές. Τη βάρινε η εμφάνισή του φόρα παρτίδα στα κανάλια, στο TRT στη Λάρισα και στην Αθήνα, που έβγαινε και έλεγε ότι, παιδιά, σε χρόνο ρεκόρ αποκαταστήσαμε το χώρο. Σε τρεις μέρες. Και έχει μοταμό τις δηλώσεις του. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Αυτά επικαλείται. Τώρα, σε μια κανονική χώρα, υπουργός που δέχεται τέτοιο χαστούκι από λειτουργό, όπως ο κύριος Φλωρίδης, θα έπρεπε να βγει να πει τι συμβαίνει. Διότι όταν διερευνώνται σκάνδαλα ή τραγικά δυστυχήματα, οι πολιτικοί πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί. Δεν δικαιούνται να αποφαίνονται ελαφρά την καρδία κατά πώς βολεύει την κυβέρνησή τους, το κόμμα τους, τους συναδέλφους τους. Ακόμη κι αν είναι υποχρεωμένοι να τους περασπιστούν, δεν πρέπει να εκπέμπουν απολυτότητα, που δείχνει θρασίτητα και αλαζονία. Κοινώς κράτα και καμιά πισινή. Μία από τις πτυχές ήταν το περίφημο μπάζωμα, ξεμπάζωμα, για το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι ουδέποτε έγινε. Αλλά αυτό που ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας είναι τα όσα είπε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης στις 27 Μαρτίου του 24 μέσα στη Βουλή, που είχε βγάλει την απόφαση: όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
1: Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Και χειροκρότημα από κάτω. Πέρασαν 2 χρόνια και 4 μήνες. Και ήρθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ξεμπάζωσε τη βεβαιότητα του Υπουργού. Διότι δεν είναι μόνο η παραπομπή του Υπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο και του τότε Περιφερειάρχη, είναι και αυτά που λέει, σας τα διάβασα, για τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής επιτόπου. Δεν κάναν τη δουλειά τους, λειψό φάκελο, δεν κάναν αυτοψία. Δεν είπαν από τι προήρθε η φωτιά, δευτερογενώς για αυτούς που κάηκαν, όχι που σκοτώθηκαν επιτόπου στο δυστύχημα. Δεν έλεγξαν τα φορτία. Δεν. Αλήθεια, ο Υπουργός τι λέει τώρα για αυτό που είχε πει το 24? Για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε πρωτίστως τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο, γιατί αυτή είναι η εισήγηση, δεν σημαίνει ότι θα γίνει και αποδεκτή, ε. Αλλά το όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα, είναι μνημείο δόξης λαμπρό για όλους τους παπαγάλους. Και είναι να αναρωτιέσαι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπουργέ μου, είναι και αυτός για τα μπάζα? Γιατί μιλάει για ξεμπαζώματα και μπαζώματα. Λέω, είναι για τα μπάζα? Η εισήγηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο έχει αρχίσει και δημιουργεί εκνευρισμό, γιατί πέρα από το πώς προσπάθησε να διαχειριστεί κουκουλώνοντας την υπόθεση, σε συσκέψεις που γίναν στη Λάρισα με τη συμμετοχή του ίδιου, του Περιφερειάρχη του τότε, του αγοραστού, υπηρεσιακών παραγόντων, και αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος και δεν έγινε σωστά η συλλογή όλων των στοιχείων και η απόφαση δεν ήταν τυχαία, έπρεπε να κολλήσουμε μόνο μονόμπαντα στο ανθρώπινο λάθος, αλλά εδώ προκύπτει ότι τους βγήκε όλο λάθος. Δεν είναι μόνο του, διότι το φθινόπωρο κρίνεται και η παραπομπή Καραμαλή στο Ειδικό Δικαστήριο, αν θα πάει ή όχι. Πακτώνει δηλαδή. Έτσι η πρόταση φαίνεται να ξεκλειδώνει μια από τις πιο βαριές δικαστικές και πολιτικές νάρκες για την κυβέρνηση. Η δίωξη για το ζήτημα του μπαζώματος, εφόσον την επικυρώσει στο δικαστικό συμβούλιο, κρατάν πάντα την πισινή, στον τόπο της εκατόμβης των Τεμπών, πλέον παίρνει επίσημη εισαγγελική σφραγίδα και μαζί με τον Καραμαλή κουμπώνει, να μην πω τίποτα παραπάνω. Τονίζω όμως ότι εξίσου σημαντικό, για να μην μένετε μόνο στα ονόματα, είναι αυτό που λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου και για αυτούς που έπρεπε να κάνουν και κάναν επιτόπου την αυτοψία. Λέει λοιπόν ότι δεν διαπίστωσαν τίποτα για τη φωτιά που σκότωσε δευτερογενώς επιβάτες. Παρέλειψαν πραγματογνώμονες μηχανολόγους, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, χημικούς, μηχανικούς, χημικούς. Δεν εξακρίβωσαν ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η φωτιά και ποια τα αιτιά της. Ο συντρέχουσας αιτίας θανάτου μέρους επιβενόντων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Και δεν έλεξαν και δεν διαπίστωσαν οι δίοι σώμασοι τα φορτία των βαγονιών. Νομίζω ότι και ο πιο αδαής, καλόπιστος, επιφυλακτικός έχει καταλάβει το γαϊτανάκι. Τελεία. Άλλα κόλπα τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο. Θύελλα στη Βουλή ξέσπασε όταν βγήκε ο ανεξάρτητος βουλευτής, άλλοτε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και άλλοτε αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Σαλμάς, για να απαντήσει υπέρ της άρσης της ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που του υπέβαλε ο νυν υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Σαλμάς είπε ότι αντικρούει τη συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά το πήγε παρακάτω. Ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης και κατέθεσε στα πρακτικά SMS σύμφωνα με τα οποία Καταγγέλει τον νυν Υπουργό Υγείας για παθητική δωροδοκία. Κατήγγειλε δηλαδή πως ο Υπουργός, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, συνομιλούσε με έναν από αυτούς που ήταν και προστατευόμενος και είχε τότε ως όνομα το όνομα Αναστασίου και του υποδείκνυε στην κατάθεσή του πως θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα το ξεπληρώσει. Και το αντάλλαγμα, λέει ο Σαλμάς, ότι θα το ξεπληρώσει είναι ότι του χορήγησε μία βεβαίωση για πρώτερο έντιμο βίο όταν είχε αντιδικία ο προστατευόμενος μάρτυρας με τον Σαλμά που τον κατήγγειλε για σοκοφαντική δυσφήμιση και εμπλοκή αδίκως το όνομά του, το ονόματός του, στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Το δεύτερο SMS που έβγαλε έδειξε ότι ο τότε πρόεδρος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Νοβάρτης κατά τον κύριο Σαλμά, αυτό λέει το SMS, συνεννοούνταν με τον Υπουργό Υγείας που δεν ήταν τότε υπουργός για το που θα πάει η διαφήμιση σε νόμιμο site γνωστής δημοσιογράφου. Καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στη Βουλή. Βγήκε ο Πολάκης και λέει karma is a bitch. Δικαιωνόμαστε. Αυτός που μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτεί είναι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης που ζήτησε συγγνώμη. Όταν τα έλεγα εγώ, λέει ο Πολάκης, φωνάζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα στη στρούγκα. Πήρε φόρα το Πασόκ και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θέλει εδώ και τώρα εξηγήσεις από τον Υπουργό Υγείας, όχι ναι μεν αλλά, αλλιώς να παραιτηθεί. Και απάντησε μέσω ανάρτησης ο Υπουργός Υγείας. Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη και βορείας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας της ΗΠΑ ο Σαλμάς. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, απάντησε στο Twitter ο Υπουργός Υγείας. Για ακούστε τι έλεγε ο Σαλμάς χθες και έγινε του κουτρούλιο γάμος.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης με μίμησε για όσα έπασε μια συνέντευξή μου στον έγκριτο δημοσιογράφο τον κύριο Γιώργο Σαχίνη. Στην συνέντευξη αυτή, όταν την δείτε, δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χρόνο και τόπο και που αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Βασικό στοιχείο της συκοφαντικής δυσφήμισης, είστε πολύ έγκριτοι νομικοί εδώ πέρα. Σας βλέπω στην αίθουσα, άρα δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Από μόνο και μόνο την έγκληση φαίνεται, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, καταλαβαίνετε το ύφος, ότι η εικόνα μου που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, αλλά η εικόνα του κύριου Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τώρα, για να μην σας κουράσω, τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μίμησε, για το άλλο δεν με μίμησε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μίμησε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς, σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει. Αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μίμησε που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ο υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά. Και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα.
0: Να επαναλάβω τι είπε ο Υπουργός Υγείας ακούγοντας τον κύριο Σαλμά. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης στο Twitter: «Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη και βορείας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν».

0: Πάμε παρακάτω. Σας είπα απ' όλα έχει ο Μπαξές, παιδιά. Ζούμε ωραία πράγματα. Σήμερα είναι 8 χρόνια από το Μάτι. 2018. 104 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι πέφτουν όλα μαζί σήμερα, ε? 8 χρόνια από τη φωνικότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η δικαστική διαδρομή έχει αποδώσει, όπως έχει αποδώσει, συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Το δυσκολότερο ερώτημα παραμένει. Έχει αλλάξει αρκετά το κράτος ώστε μια νέα ακραία φωτιά να μην μετατραπεί ξανά σε ανθρώπινη τραγωδία? Διότι στις 23 Ιουλίου του 18, μέσα σε λίγες ώρες, το Μάτι έγινε συνώνυμο μιας εθνικής τραγωδίας. 8 χρόνια αργότερα η επέτειος δεν προσφέρεται ούτε για συμψηφισμούς κομμάτων, ούτε για τελετουργικές δηλώσεις που θα ξεχαστούν την επόμενη μέρα. Προσφέρεται για μια δυσκολότερη συζήτηση, τι συνέβη τότε, ποιες ευθύνες αποδόθηκαν και κυρίως πόσο διαφορετικά προετοιμασμένη είναι σήμερα η χώρα απέναντι στις πυρκαγιές. Γιατί η φωτιά εκείνη αποκάλυψε την κατάρρευση του μηχανισμού, ξεκίνησε στον Ταού Πεντέλης και με τη βοήθεια των καταβατών θυελωδών ανέμων που έλεγε χθες ο Τουρνάς, πέρασε τη Μαραθώνος και έφτασε σε ελάχιστο χρόνο στον παραθαλάσσιο οικισμό. Και έτσι κάτοικοι και παραθεριστές βρέθηκαν μπροστά σε μια φωτιά που κινούνταν με τρομακτική ταχύτητα, χωρίς έγκαιρη και οργανωμένη ειδοποίηση και χωρίς σαφές σχέδιο διαφυγής. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα σε σπίτια και αυτοκίνητα, σε στενούς ή αδιέξοδους δρόμους. Άλλοι τρέξαν προς τη θάλασσα αναζητώντας τη μοναδική πιθανή σωτηρία. 26 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί αγκαλιασμένοι στο οικόπεδο κοντά στην Αργυρά Ακτή. Δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού, σαν τα αποντίκια μες στη φάκα, και έγιναν το πιο οδυνηρό σύμβολο ενός οικισμού στον οποίο ακόμη και η πρόσβαση στην παραλία μπορούσε να μετατραπεί σε αδιέξοδο. Οι επιχειρησιακές αστοχίες εκείνων των ωρών δεν μπορούσαν να αποσιωπηθούν. Η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα σε πυροσβεστική, πολιτική προστασία, πάλι πολιτική προστασία, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, η απουσία οργανωμένης απομάκρυνσης, η ελλειπής ενημέρωση πολιτών, η διοχέτευση οχημάτων προς μια περιοχή που κεγόταν, συνέθεσαν την εικόνα ενός κρατικού μηχανισμού που δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος του κινδύνου. Η τότε κυβέρνηση, είναι η προηγούμενη της προηγούμενης, κυβέρνηση Τσίπρα, φέρει την πολιτική ευθύνη αμιγώς και ακεραίως για τη διαχείριση της καταστροφής και για την επικοινωνιακή εικόνα των πρώτων ωρών, μια εικόνα μηχανίας υποτίμησης κατάστασης και καθυστερημένης δραματικά αναγνώρισης της έκτασης των ανθρώπινων απολειών. Και αυτή η διαπίστωση δεν χρειάζεται ούτε υπερβολές, ούτε κομματήλα για να είναι αυστηρή. Είναι από μόνη της ικανή να καταδείξει το μέγεθος της μακακίας. Αλλά θα ήταν εξίσου παραπλονητικό να αποδοθεί ολόκληρη τραγωδία σε μερικά πρόσωπα ή στη διαχείριση μόνο. Γιατί το Μάτι είναι η επιτομή της ανάπτυξης στη χώρα και για τον παραθερισμό, έτσι όπως δομήθηκε μέσα δεκαετίες χωροταξικής αταξίας, κατοικίες μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις, στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιφράξεις, εμπόδια προς την πρόσβαση της θάλασσας. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που όλοι από το 1974 το ανέχτηκαν, και κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες και αυτοδιοικήσεις. Αλλά η άναρχη δόμηση και η αυθαιρεσία δεν απαλλάσσει το κράτος από την ευθύνη, ούτε μεταφέρει την ενοχή στα θύματα. Αντίθετα, αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σαπίλα. Υπάρχει μια επιτροπή υπό τον καθηγητή Johann Goldmer που είχε επισημάνει μετά την τραγωδία προβλήματα συντονισμού, απουσία τοπικών σχεδίων, ελλειπή διαχείριση των δασών, διαχρονική ανισορροπία υπέρ της καταστολής και σε βάρος της πρόληψης. Με άλλα λόγια, η χώρα επενδύει κυρίως στο πώς θα σβήσει τη φωτιά αφού ξεσπάσει και πολύ λιγότερο στο πώς θα εμποδίσει την καταστροφή πριν αρχίσει. Το 112 μπορεί να προειδοποιήσει ένα πολίτη να φύγει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει ένα κλειστό δρόμο, να εξαφανίσει ένα διέξοδο ή να εξασφαλίσει ότι η προτινόμενη κατεύθυνση είναι ασφαλής. Δεν καθαρίζει τα δάση, δεν συντηρεί τις αντιπυρικές ζώνες, δεν ενισχύει από μόνο του τις πεστολεχωμένες υπηρεσίες και δεν αντικαθιστά τις ασκήσεις εκένωσης. Άρα η δικαίωση των 104 νεκρών δεν βρίσκεται μόνο στις δικαστικές αποφάσεις, και αυτές είναι χρήσιμες, ούτε σε επετειακές τελετές. Βρίσκεται σε ασφαλείς δρόμους διαφαγής, ελεύθερη πρόσβαση σε ακτές για όλους, διαχειρισμένα δάση, εκπαιδευμένες τοπικές αρχές, αξιόπιστους χάρτες κινδύνου και ένα κράτος που φτάνει πριν τη φωτιά. Πολύ γρήγορα και πριν πάω στα σχόλια, Νίκο, κράτα χρόνο. Το άκουσα και αυτό είναι κουφό. Οι Αμερικανοί αποκάλυψαν κάτι φαντάζει απίστευτο, παιδιά, αλλά μόνο ο Τραμπ μπορούσε να το κάνει. Πέρα από τα μπαμ και μπουμ που γίνεται του Περσικού και της Ερυθράς στα ανάγνωσμα. Φαντάζει απίστευτο, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει, επιθυμεί νέος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Τ' άκουσες, Νίκο? Να είναι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο. Μέγας είσαι, κύριε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, στα ήρεμα νερά, η Άγκυρα εξέδωσε μια ναύτεξ για την παράνομη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου με τα κατεχόμενα και βγάζει για έρευνες το Roots Race με ναύτεξ στους 30 Αυγούστου για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο εν όψη, λέει, της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιόμετρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Ωραία πράγματα ζούμε, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάω τώρα στα σχόλια. Μιχάλης λέει, καλημέρα. Φοβερά πράγμα να ανοίγουν στόματα ο Μιχάλης από την Καλλιθέα. Έστω και τερχρονισμένα, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη φαντάζομαι θα επιληφθεί άμεσα. Ναι, αμέ. Ο Χάρης λέει, την καλημέρα μου. Κάνω την πρόθεση ημέρας να κάνετε έρευνα με αντικείμενο τη συμμετοχή εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με οποιοδήποτε τρόπο σε παράνομες ενέργειες. Να δούμε, λέει, θα πιάσω 41%. Καλά, Χάρη, τώρα. Ο Κώστας, είμαστε μια παρέα που όλοι ακούμε τις εκπομπές σου. Αλλά μόνο ο Μιχάλης από την Καλλιθέα να τα σχολιάζει. Σήμερα που είναι τα γενέθλιά του, βρε μπαγάσα, σκεφτήκαμε να του στείλουμε χρόνια πολλά μέσω της εκπομπής σου, Κώστας από Δάφνη. Μιχάλη, δεν θα σου πω κατόχρονος, καλόχρονος θα σου πω, όσα χρόνια θες. Να πας και 200, να πιάσεις και τα προσδόκιμα, να μεγαλώσεις και το όριο συνταξιοδότηση και να το καλύψεις. Αλλά οι φίλοι σου, σου την κάναν σήμερα. Κωστή, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Η Κατερίνα λέει, αν όλες αυτές οι δίθεν παραλήψεις στα Τέμπη δεν ήταν για να συγκαλύψουν, πέστε μου κι εσείς. Πέστε του στο Φλωρίδι, μην το λέτε σε μένα. Μαρία, καλημέρα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τη Θεία Νέμεσης. Θα δούμε πολλά βραχιολάκια να κοσμούν χεράκια. Μην παίρνει όρκο, Μαρία. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά, ενήργησαν όπως ενήργησαν με τις παραλήψεις και το κουκούλεμα της υπόθεσης. Τέτοιες εντολές είχαν από πολύ πολύ ψηλά. Αυτό πρέπει να ελέγξουν ποιος τους έδωσε εντολές. Πώς το πω άλλος, για τον αρχηγό τρως και τη σφαίρα. Χρήστος Τριαντόπουλος. Λευτέρης, Αιγύπτιος παράνομος εισβολέας με ωραίο παρελθόν έφαγε το δικηγόρο. Τελικά 20χρονος μουσαφίρης επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο γυναίκες αμπελόγκυπους χθες. Όλα καλά, Γιώργο, ε. Ο Λευτέρη, ο φόνος είναι φόνος. Μην το πας παρακάτω, γιατί έχει δύο ανήλικα παιδιά ο δικηγόρος. Ο 72χρονος που έκανε ιδιαίτερη παρέα με 20χρονο. Τελεία. Φωτεινή, υπάρχει κι άλλος πάτος. Αυτή η χώρα έχει καταντήσει αηδία. Η βρωμιά δεν αντέχεται, δηλαδή πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε. Ίσως είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να γίνει επανάσταση στη χώρα. Οιδά! Βαστάτε Τούρκοι τ' άλογα. Ο Κώστας λέει, εγώ ως πολίτης και αναφερόμενος άπειρες φορές και δημόσια σε αυτό το θέμα, πάντως δεν έχω λάβει. Δεν μιλώ μόνο για τη μήνυση Γεωργιάδη πάνη στον δρόμο για την παρουσίαση στοιχείων. όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Σαλμάς, εκλέγεται 11 ή 12 συνεχείς φορές. Όλα αυτά τα χρόνια, είτε επί δικής του θητείας στην κυβέρνησή του ως αντιπολίτευση, δεν είχε την αξιοπρέπεια να παραιτηθεί. Τώρα κατάλαβε τι γίνεται όταν το πλοίο προσέκρουσε στα βράχια. Το ότι χρόνια δεν είχε πιδάλιο, πηξίδα, κουπιά, σωστικά μέσα και είχε τρύπες παντού, δεν το έβλεπε. Το ότι ο Γεωργιάδης θα τους οδηγούσε εκεί ως το μεγαλύτερο απόρριμα που γέννησε η φύση, δεν το βλέπαν. Και γιατί τώρα, μήπως τώρα είδαν πως ο κόσμος είναι ένα βήμα πριν πάρει τα όπλα και δεν θέλουν να φύγει το σύστημα από τα χέρια τους. Μεταπηδούμε από κόμμα σε κόμμα και δίνουμε ποσοστά και στον Αντώνη και στον Αλέξη και σε όλους όσους μπορούμε κατόπιν να συγκυβερνήσουμε, κρατώντας και τα προνόμια και τις ασυλίες και τον πλουτισμό, χωρίς ποτέ να λογοδοτήσουν για τίποτα. Ο Αλέξανδρος λέει: στο τέλος θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον Μπακαΐμη και δεν κάνω πλάκα. Άστο, Αλέξανδρε, άστο. Άστο, Αλέξανδρε, άστο. Ο Μπακαΐμης όλα αυτά δεν τα δε, δεν τα ξέρε, δεν τα κούμπησε. Του πήγαν μια πραγματογνωμοσύνη και δεν είδε ότι είναι λειψή, ότι λείπουν τα βίντεο της εμπορικής, γιατί τα είχε ζητήσει, του στείλαν από το σταθμό της Θεσσαλονίκης. Μετά από 2 μήνες το πήρε χαμπάρι, του είπε: παιδιά, δεν είναι το σωστό. Θέλω του εμπορικού, μα δεν μας το πες, του απάντησαν οι άλλοι. Ωραία, στείλτε μου τώρα του εμπορικού. Και του είπαν οι άλλοι: τα σβήσαμε. Και τα άφησε έτσι. Τα σβήσαμε στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα και τα άφησε έτσι. Άστο, Αλέξανδρε. Καλημέρα, λέει ο τηλέμαχος από ένα σεζονίστα από τη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ένα στοιχείο περί τουρισμού: 20% κάτω φέτος στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζει πάλι η κυβέρνηση. Παιδιά, διάλειμμα.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Τιμόνωση μου, άρε ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο ζήνωνα.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Εδώ είμαστε πάλι, ο αγαπημένος κύριος Νίκος μου λέει όφου όφου ή τα πάθαμε. Έχουμε τον αντισαγγελέα Ταρίου Πάγου, πετάει ευθέως τις ευθύνες για το ξεμπάζωμα και μπάζωμα στον Τριαντόπουλο τον αγοραστό και πολύ σωστά οι τρεις πυροσβέστες που κάναν την αυτοψία αυτό το περνάνε πολύ στον ντούκου. Τους ξετινάζει φίλο και φθερό, αλλά το Συμβούλιο Δικαστών θα αποφασίσει. Όχι ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας εισαγγείται, δίνει ένα τόνο. Έχουμε το Σαλμά να λέει όσα λέει για τον Υπουργό Υγείας. Έχουμε την ιστορία γενικώς του αναβρασμού με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε λίγο η φράση μου λέει ο κύριος Νίκος, τον ήπιαμε, θα είναι ένα χάδι. Πρέπει να βρω άλλο πιο απεικονιστικό της τραγικότητας κατάστασης. Καλημέρα σε όλους. Περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Διότι έγινε διαβούλευση fast track και ήρθε το νομοσχέδιο, ξεσηκώθηκαν τώρα το πήραν χαμπάρι. Το φωνάζουν οι αρχαιολόγοι τόσο καιρό και οι άλλοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Με fast track έχουμε τώρα τη διαχείριση ΑΕ του πολιτισμού. Ωραία πράγματα. Χθες που είχε καύσωνα, για παράδειγμα, στο μουσείο εδώ στο Ηράκλειο δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά. Βέβαια, άμα γίνει καμία εκδήλωση μεγαλόσχημου, θα μπουν και κλιματιστικά. Σήμερα η Λιμπερασιόν, την οποία, εντάξει, η Λιμπερασιόν δεν τη λες και κανένα επαναστατικό όργανο, λέει ότι στην Ακρόπολη αυξήθηκαν τα κόμιστρα, εκτός από τα πριβέ, αυτά είναι κυριλάτα, και οι τουρίστες δεν έχουν μια τουαλέτα. Οι εργαζόμενοι δε, επίσης δεν έχουν μια τουαλέτα. Πολλοί κατουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα. Είναι μια experience που λένε. Έχω λοιπόν σήμερα στη τηλεφωνική γραμμή και στη συχνότητα του 984 την πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Θεράς και Νήσων, την κυρία Κουτσούμπα, η οποία είναι και συμπατριώτησα. Καλημέρα.
1: Και ότι οι επισκέπτες ουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα, όχι οι εργαζόμενοι, μην μπερδευτεί κανείς.
0: Εντάξει.
1: Δυστυχώς. Οι εργαζόμενοι τα βρίσκουν μετά.
0: Κυρία Κουτσούμπα, να σας πω κάτι. Η σωματική ανάγκη, η ούρηση, είναι επικίνδυνη, βέβαια, είναι απεινής διώκτης της υγείας. Και εργαζόμενος να το κάνει, ποιος τον παρεξηγεί. Δηλαδή, ας κάσει, θα γίνει. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Είναι η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, αυτά που είπατε έχουν απόλυτη σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται στον πολιτισμό εδώ και 6 χρόνια. Και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε συνολικά. Γιατί θυμίζω, είπατε για το Μουσείο Ηρακλείου. Το Μουσείο Ηρακλείου το 2023 έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μπήκε διορισμένο Δουσού, μπήκε πρόεδρος ο κ. Βεσπολάκης. Μας έλεγαν τότε, λοιπόν, έλεγε τότε αυτή η υπουργός που έχουμε και σήμερα, έλεγε ότι γίνεται νομικό πρόσωπο για να λύνονται αυτά τα προβλήματα πιο εύκολα, πιο γρήγορα, να είναι πιο αποτελεσματικό κλπ. Φωνάζαμε τότε ότι δεν πρέπει να αποκοπεί από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί άλλοι είναι στόχοι. 3 χρόνια μετά, το Μουσείο Ηρακλείου πραγματικά έχει γίνει πιο ευέλικτο? Έχει γίνει πιο φιλικό στην πόλη του Ηρακλείου ή στους επισκέπτες? Χθες δεν είχε κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Χθες...
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Αυτό το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν δεν γράφει αυτό. Δώσανε τα εισιτήρια της Ακρόπολης σε ιδιώτη. Και μάλιστα σε ένα διαγωνισμό ο οποίος είχε έναν υποψήφιο. Για τα εισιτήρια της Ακρόπολης μιλάμε. Δίνουν το πολιτήριο της Ακρόπολης σε ιδιώτη. Δώσαν τα αναψυκτήρια σε έναν ενίο διαγωνισμό που πάλι είχε έναν υποψήφιο. Τα αναψυκτήρια όλης της χώρας. Δηλαδή, ποιος να τα ακούσει αυτό και να μην καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους διαγωνισμούς? Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Και ετοιμάζονται να δώσουν τις τουαλέτες σε έναν ιδιώτη και να βάλουν, το έχουμε καταγγείλει από μήνες τώρα, βγήκε διαγωνισμός, να νοικιαστούν οι τουαλέτες της Ακρόπολης και να μπει 1 ευρώ εισιτήριο για τις τουαλέτες και 2 ευρώ για τα lockers. Την ηματιοθήκη δηλαδή, που στα lockers είναι υποχρεωμένοι οι τουρίστες, του χρόνου εμείς, να αφήνουν τις μεγάλες τσάντες, τα καρότσια, βαλίτσες και ό,τι άλλο κουβαλάνε, γιατί δεν επιτρέπεται να τους ανεβάσουν πάνω στην Ακρόπολη για λόγους προστασίας του μνημείου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οι τουαλέτες υπάρχουν, οι τουαλέτες είναι στο Παλαιό Μουσείο, είναι έτοιμες, έχουν φτιαχτεί μετά, δηλαδή με τα χρήματα όλων μας, όλων των Ελλήνων πολιτών, και τις έχουν κλειστές. Ολοκένουργιες τουαλέτες μέσα στον καύσωνα, γιατί τις έχουν κλειστές. Για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να τις πάρει ο ιδιώτης ολοκένουργιες αδούλευτες. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Αυτά που γράφει η Λιμπερασιόν λοιπόν, ότι βρίσκουν περιτώματα κάτω από το, γύρω από τα μάρμαρα, όποιος προλαβαίνει, ό,τι προλαβαίνει. Και το άλλο που γράφει, που είναι επίσης σημαντικό, τουαλέτες υπάρχουν έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Όταν όμως έχει φτάσει ο άλλος πάνω, με τις ουρές που έχει τώρα το καλοκαίρι, αν βγει έξω, καταρχάς δεν το επιτρέπουν να ξαναμπεί μέσα. Λόγω ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτό δεν το. Δηλαδή, άρμαγμα κανονικό. Πληρώνω, βγαίνω απάνω, μου συμβαίνει, κατεβαίνω κάτω γιατί δεν θέλω.
1: Δεν ξαναμπαίνει.
0: Δεν ξαναμπαίνει.
1: Δεν ξαναμπαίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία, ναι, ωραία.
1: 30 ευρώ εισιτήριο αυτό. 30 ευρώ εισιτήριο. Και επιπλέον θα βάλουμε και 1 ευρώ για την παλέτα. Εμείς ντρεπόμαστε. Εμείς, σαν εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού, ντρεπόμαστε. Βέβαια, ακούω διάφορο κόσμο απ' έξω και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ακούω τον κύριο Αμυράστο που εισηγείται στο νομοσχέδιο και παριστάνουν. Δηλαδή, αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο. Τουαλέτες οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν από τη δεκαετία του 50. Του 50. Όταν λοιπόν ιδιωτικοποιήθηκαν, όταν βγήκε ο διαγωνισμός για ιδιωτικοποίηση τουαλέτας, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ναι, εντάξει, προκειμένου να έχει τουαλέτες η Ακρόπολη να ιδιωτικοποιηθεί. Μα καλά, πιστεύετε ότι από τη δεκαετία του 50 η αρχαιολογική υπηρεσία υπάρχει από τον προηγούμενο αιώνα? Λοιπόν, ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και μαζικό τουρισμό έχουμε από το 60. Δεν είχαμε τουαλέτα στους αρχαιολογικούς χώρους. Περιμέναμε σήμερα να έρθει η κυρία Μενδώνη να ιδιωτικοποιήσει τουαλέτες για να έχουμε τουαλέτες στην Ακρόπολη? Όχι, είχαμε και τις έκλεισε. Είχαμε και τις έκλεισε. Πραγματικά απορώ με τους... Ο κύριος Αμυράς τώρα έλεγε στη Βουλή για να υποστηρίξει το νομοσχέδιο του ξεπουλήματος ότι επιτέλους ότι θα φτιάξουμε πολιτεία είδη και θα πουλάμε από τα πολιτεία των μουσείων. Δεν έχει πάει ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο. Δεν ξέρει ότι κάθε πολιτήριο μουσείου είχε πολιτεία είδη που τα έφτιαχνε το ίδιο το ΤΑΠ, το Ταμείο του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή εμπνευσμένα από την αρχαιότητα. δεν έχει πάει να δει ρολόγια, μαντήλια, τσάντες, μπλουζάκια στο πολιτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και πριν γίνει νοποδουδού. Δεν έχει δει ακριβή αντίγραφα, ξέρετε από πότε φτιάχνει ακριβή αντίγραφα εκμαγεία, ακριβή αντίγραφα αρχαίων έργων το ελληνικό κράτος. Ξέρετε από πότε φτιάχνει, από πότε έχει νομοθεσία γι' αυτό. Από το 1910. 1910.
0: Καλά, εδώ είναι περίφημα τα εκμαγεία που κάνανε οι βοηθοί του Evans. Με συγχωρείτε, ο κύριος Σαμυράς τώρα το κατάλαβε.
1: Όχι, απλά ψεύδονται συνειδητά. Ψεύδονται συνειδητά για να πούνε ότι φέρνουν κάτι νέο, ενώ δεν φέρνουν τίποτα νέο. Ξέρετε τι κάνουνε. Παίρνουνε όλα αυτά τα πράγματα που τα έχει φτιάξει το ίδιο το Υπουργείο, παίρνουνε και τα έσοδα των μνημείων και τα δίνουνε σε μία ΑΕ να τα διαχειρίζεται, η οποία ΑΕ. Θα είναι υποχρεωμένος ο ΔΑΠ, δηλαδή το Ταμείο των Μνημείων, το ταμείο που παίρνει τα έσοδα των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, θα πρέπει να πληρώνει αυτή την ΑΕ για να κάνει ΑΕ ό,τι θέλει. Γεύματα στην Αλόγκα, γιατί αυτό έγινε. Και γεύματα στην Αλόγκα, γεύματα στο Επταπηργείο. Διαφήμιση στο εξωτερικό, λες και χρειάζεται διαφήμιση ο Παρθενώνας, να δώσει ακριβή αντίγραφα, ξέρετε τι λέει μέσα στο νομοσχέδιο, ακριβή αντίγραφα υποκλίμακα. Δεν υπάρχουν ακριβή αντίγραφα υποκλίμακα. Ξέρετε ότι υπάρχει απαίτηση κάποιων εμπόρων να, όχι τον Ερμή του Πραξιτέλη ολόκληρο, γιατί δεν πωλείται πολύ. Έτσι, πιο πολύ το αγοράζουν ιδρύματα και πανεπιστήμια και τέτοια για λόγους εκπαιδευτικούς. Έναν Ερμή του Πραξιτέλη στο ακριβές του μέγεθος. Να κάνουμε τον Ερμή του Πραξιτέλη 50% ακριβές αντίγραφο, μα δεν είναι ακριβές αντίγραφο. Δεν είναι. Είναι ντροπή. Είναι πούλημα. Και να τα δώσουν σε μαγαζιά στο εξωτερικό να τα πουλάνε. Γιατί ο ΔΑΠ είχε πολιτήρια, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, το Ταμείο, να το πω διαφορετικά, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Όχι παρεξήγηση, δεν ξέρει ο κόσμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού ως Υπουργείο και κανένα Υπουργείο εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να εισπράττει χρήματα. Δεν επιτρέπεται. Εμείς, σαν υπηρεσίες, δεν επιτρέπεται να έχουμε POS. Για τον λόγο αυτό, ήδη από τη δεκαετία του 30. Για να μπορούν να εισπράττουν εισιτήρια, έσοδα από εκμαγεία κλπ. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο με τη μορφή του νομικού προσωπικού δημοσίου δικαίου, γιατί αυτό μπορεί να εισπράττει χρήματα. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων εισέπρατε λοιπόν τα χρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους, από τα εισιτήρια, από τα πολιτεία, από την ενοικίαση αναψυκτηρίων, από τις χρηματογραφήσεις, από τις εκδηλώσεις που πληρώνουν τέλος. Και αυτά τα χρήματα τα έκανε μια αναδιανομή και τα ξαναέδινε πίσω στις ανάγκες των μνημείων. Αυτό το ταμείο δεν είναι χωριστό, δηλαδή δεν έχει δικά του έσοδα. Mm-hmm. Τα έσοδα του δεν είναι δικά του. Γιατί η αρχαιολογική χώρα, τα μουσεία κλπ. Τα φτιάχνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι λοιπόν, είναι σαν να έχει το Υπουργείο Πολιτισμού ένα ταμιακό λογαριασμό, να το πούμε. Και από εκεί πληρώνει και τις απαλωτριώσεις. Λοιπόν, τώρα είναι σαν αυτόν τον ταμιακό λογαριασμό να τον δίνουμε, σαν να είχαμε ένα λογιστή, ας πούμε, πριν που τον διαχειριζόταν, και τώρα να τον δίνουμε σε μια εταιρεία fund και να λέμε πάρε αυτά τα λεφτά, κάντα ό,τι νομίζεις και απλά να μου δίνεις το 40% κάθε χρόνο.
0: Δεν μου λέτε, αυτό. Κυρία Κουτσούμπα.
1: Τα παραδίδουμε, ανεφόρο, τα παραδίδουμε.
0: Δεν μου λέτε. Το ένα σοκ ήταν όταν είχε αποκαλυφθεί το 18, αν θυμάμαι, τα 100 χρόνια. Έγινε η διάψευση της διάψευσης.
1: Ναι.
0: Ακούστηκε. Τώρα είναι αυτό. Θέλω να σας...
1: δεν ήταν διάψευση. Είχε φέρει νόμο 50-50
0: εσωτερικό
1: να πηγαίνουν τα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Απλά μετά την καταγραφή τον έκανε 25 και 25.
0: Ερώτηση κρίσιμη. Κατά τη γνώμη σας, γιατί, ποιο είναι το βασικό επιχείρημα? Για να γίνουν καλύτερες διαχειρήσεις, γι' αυτό την κάνουν ΑΕ, πολιτισμός ΑΕ.
1: Έτσι λένε. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι έμαθαν τα τελευταία 6 χρόνια, δυστυχώς, τα τελευταία 5 χρόνια μάλλον, το πολιτικό προσωπικό της χώρας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, τα οποία ήταν χρήματα, τα οποία δόθηκαν, ήταν 36 δις. Δεν απορροφήθηκα βέβαια, αλλά αφήστε το αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε μία υπερκοστολόγηση έργων τρομακτική, δηλαδή έμαθε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να κάνει ό,τι γουστάρει με λεφτά. Λες και του είχαν δώσει ένα μπαούλο με λεφτά να τα ξοδεύει. Είδαμε διαγωνισμούς που ήταν 3 φορές πάνω από το κανονικό κόστος. Πώς ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι είναι η κατάσταση και με το ΤΑ. Δηλαδή, ό,τι παίρναγε μέσα από λεφτά του ΤΑ ήταν τύπου βάλε και χρυσαπόμολα. Γιατί έχουμε λεφτά. Το ΤΑ, αυτό είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, γιατί έφτιαξε ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτούσε έργα χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, μπορούσε ο καθένας να βάλει ό,τι να είναι μέσα. έργα τα οποία δεν είχαν μελέτη και βέβαια τώρα απεντάσσονται μαζικά, έτσι. Mm-hmm. Υποτίθεται πήγανε να κάνουν κάποια χρήσιμα έργα και τώρα απεντάσσονται μαζικά τα έργα. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. 30 Ιουνίου έχει τελειώσει. Λοιπόν, όμως το πολιτικό προσωπικό, ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμαθε να ζει με αυτά τα λεφτά. Και τώρα ξαφνικά, πού υπάρχει άλλο ταμείο να βάλουν χέρι, είναι το ΔΑΠ που έχει 250 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. 250 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. Έσοδα των μνημείων. Από αυτά το 40% πήγαινε στον κρατικό προϋπολογισμό, το υπόλοιπο 60% έπρεπε να ανακατανεμηθεί σε μνημεία. Και όταν λέμε να ανακατανεμηθεί, εννοούμε από τα έσοδα που έχει η Ακρόπολη. Να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το μουσείο στο Αγαθονήσι, που δεν θα έχει ποτέ, δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του, έτσι. Και καλά θα κάνει, αλλά έχουμε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε κάθε γωνιά της χώρας, γιατί είναι κομμάτι της μνήμης και της ταυτότητας. Και είναι και κομμάτι και της διεθνούς εικόνας της χώρας προς τα έξω.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό λοιπόν το είχαμε, για να μια περίφραξη στην Αγία Ειρήνη της Σκαίας. Μια περίφραξη ενός αρχαιολογικού χώρου που έπεσε. Μια πινακίδα. Όλες οι καφέ πινακίδες που βλέπετε στη χώρα, που λέει, που ξέρουμε όλοι ότι αν δεις καφέ πινακίδα είναι αρχαιολογικός χώρος, μνημείο κλπ. Αυτές τις έχει βάλει ο ΔΑΠ. Το ΤΑΠ, το παλιό ΤΑΠ. Δηλαδή υπήρχε μια πολιτική. Ένα brand name. Το ΤΑΠ είχε ένα brand name. Τώρα λοιπόν, αυτό το brand name που το ΤΑΠ που το φτιάξε, το φτιάξαμε η αρχαιολογική υπηρεσία και οι εργαζόμενοι του ΤΑΠ με πολύ κόπο. Τώρα θα του πάρουν τα λεφτά, θα τα δώσουν στην ΑΕ, η οποία θα διοικείται από ανθρώπους της αγοράς. Δεν υπάρχει μια προϋπόθεση, ας πούμε, στο δοσού της ΑΕ να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τον πολιτισμό.
0: Άρα,
1: δεν
0: κυρία Κουτσούμπα, προϋπόθεση. Αυτό που είπατε τώρα, αν είναι άνθρωποι της αγοράς, τη δουλειά την ξέρουν, business as usual, ό,τι θα κρίνεται ότι έχει επισκεψιμότητα, κάτι θα λαμβάνει. Τα υπόλοιπα θα κλείνουν.
1: Γιατί όχι, έτσι... δεν είναι μόνο. Ναι, θα μαραζώνουν. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ιεραρχεί τις αξίες των μνημείων ανάποδα. Ενώ είναι πάνω η ταυτότητα, η μνήμη, ο εκπαιδευτικός, κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος και κάτω ο οικονομικός, αυτή σου λέει όχι, είναι πρώτα ο οικονομικός και μετά όλα τα άλλα. Για την ακρίβεια, μόνο ο οικονομικός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να σας το πω με απλά λόγια. Ότι εάν αύριο έρθει κάποιος και θέλει να πληρώσει γεύμα στη Σπιναλόγκα, θα πει η ΑΕ, α, αυτό φέρνει έσοδα, άρα να το κάνουμε. Όπως το έκανε ο ίδιος ο ΔΑ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυσφημεί την ίδια τη Σπιναλόγκα στους υπόλοιπους επισκέπτες, οι οποίοι φτάνουν και με το που πατήσουν το πόδι στην Σπιναλόγκα βλέπουν κάποιους να τρώνε και να πίνουν σε ένα τόπο μαρτυρίου. Ναι, τους δυσφημεί και το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί όταν το κάνανε, η Σπιναλόγκα ξεσηκώθηκε όλη η Κρήτη και καλά έκανε και ευτυχώς βγάλανε τη Σπιναλόγκα από τα γεύματα. Όταν το κριτήριό μας είναι μόνο το έσοδο. Μόνο το έσοδο, τότε, θυμάστε τότε που είχε ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα γιατί η Coca-Cola χρησιμοποίησε τους κύωνες του Παρθενώνα για διαφήμιση.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν σκίτσο αυτό, έτσι. Λοιπόν, εάν το κρίνουμε μόνο με το οικονομικό κριτήριο, τότε πρέπει να πάμε μόνοι μας στην Coca-Cola αυτή η ΑΕ και να πει πόσα θες για να σου δώσω την άδεια να κάνεις διαφήμιση πάνω στον Παρθενώνα. Και αν μας δώσει μισό εκατομμύριο, να πούμε εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Το κάνουμε. Το κάνουμε. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουμε και έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα μόνο τα λεφτά. Γιατί ο πολιτισμός, εκτός του ότι είναι ταυτότητά μας, ακόμα και αν πάμε στο αμιγώς τουριστικό κομμάτι, το σκέτο τουριστικό, ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα. Έχουμε χτίσει ένα brand name ως χώρα από τη δεκαετία του 60 και μετά, το οποίο κρατάει βέβαια με βάση ήδη τις εποχές του διαφωτισμού, του πώς προβαλλόταν η Ελλάδα, ήδη από την Επανάσταση 1821, ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού κλπ. Αυτό είναι ένα brand name, το λέω με σύγχρονου μανατζερά τους όρους, γιατί και καλά, όποιος μιλάει έτσι είναι πιο σύγχρονος. Ενώ λέει πράγματα τα οποία είναι τα πιο συντηρητικά, έτσι, που μας πηγαίνουν πίσω από το 19ο αιώνα. Λοιπόν, αυτό το brand name τώρα είχε χτιστεί στη λογική και πάνω στην πλάτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας που φρόντιζε να διαχειρίζεται τα μνημεία με επιστημονικό τρόπο, να μην τα κάνει Disneyland. Να μην έχουμε Ηρακλή και Ζήνα μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να περιφέρονται. Γιατί όποιος ευτελίζει έτσι το προϊόν αυτό, το μνημείο του αρχαιολογικού χώρου, στο τέλος έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Και στην εικόνα της χώρας για μας, είναι και η διεθνής εικόνα της χώρας. Λοιπόν, αυτά που είπαμε στην αρχή για την Ακρόπολη, για το πώς είναι η κατάσταση στην Ακρόπολη σήμερα, αφού πληρώνει άλλους 30 ευρώ εισιτήριο και δεν βρίσκεται τουαλέτα. Αυτά είναι η διεθνής εικόνα της χώρας και αυτά θα τα πληρώσουμε στον τουρισμό της χώρας. Δεν θα τα πληρώσουμε του χρόνου, του παραχρόνου.
0: Όχι, έχει βάθος.
1: Σε 4-5 χρόνια.
0: Έχει βάθος.
1: Έχει βάθος. Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα όμως.
1: Όταν ευτελίζει τον εαυτό σου και όταν ο τουρίστας έρθει εδώ και αισθανθεί ότι τον βλέπουμε μόνο ως πορτοφόλι, εμείς τον τουρίστα στους αρχαιολογικούς χώρους τον βλέπουμε ως επισκέπτη. Ως κάποιον που έρχεται να γνωρίσει τον πολιτισμό της χώρας μας. Εάν τώρα τον βλέπουμε μόνο ως πορτοφόλι, αυτό το πράγμα θα είναι πλήγμα. Και έχουν άδικο που λένε θα αυξηθούν τα έσοδα. Θα αυξηθούν τα έσοδα πρόσκαιρα, αυξάνονται τα έσοδα τώρα πρόσκαιρα. Λόγω αύξηση του εισιτηρίου, ξέρετε, αλλά προοπτικά θα έχουμε πρόβλημα συνολικά. Όμως, γιατί τον τουρισμό, τον πολιτισμό δεν τον μετράμε έτσι, τον αρχαιολογικό χώρο, δεν τον μετράμε με βάση τα εισιτήρια. Δηλαδή, η Βεργίνα ή η Κνωσός δεν έχει σημασία πόσα εισιτήρια βγάζουν. Έχει σημασία για μας, σαν αρχαιολογική υπηρεσία, πόσα χρήματα παίρνουμε να τα αναδιανύουμε στα άλλα μνημεία. Όμως, η Κνωσός ή η Βεργίνα από αυτές ζει μια ολόκληρη περιοχή. Κατά λέμε ζει, εννοούμε ξενοδόχοι, εστιατόρες, ψιλικατζίδες, περίπτερα. Από όλα αυτά είναι φόροι, ΦΠΑ για το κράτος. Έτσι το μετράμε τον πολιτισμό. Τι είναι η πλάκα σήμερα, θα ήταν η πλάκα σήμερα αυτό που είναι αν δεν υπήρχε Ακρόπολη.
0: Καλά, κυρία Κουτσούμπα, μην κουράζεστε. Αυτή τη στιγμή τα πρότυπα φτιάχνονται. Ξέρετε, κτίριο 200 ορόφων στην ακτή απάνω με φόντο την Ακρόπολη. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα ωραίο ερώτημα. Λέει, ρωτήστε την κυρία Κουτσούμπα, το ίδιο ισχύει και για τους πριβέ επισκέπτες των 5.000 ευρώ για το κατούριμα και τα λοιπά, ή αυτοί επειδή πάνε γρήγορα προλαβαίνουν να γυρίσουν να κάνουν την ανάγκη τους? Μου το γράφουν έτσι ακριβώς και σας το διαβάζω.
1: Δίκιο, να σας πω την αλήθεια, έχουν απόλυτο δίκιο. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω τι κάνουν τις πριβέ επισκέπτες. Μπορεί να τους λένε να κατουρίσουν πριν ανέβουν πάνω, ή μπορεί να τους ανοίγουν τις τουαλέτες και να μην το γνωρίζω. Ένα πρόβλημα με τα πριβέ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί πάνε εκεί πέρα ως πριβέ, με συνοδεία ενός ιδιώτη που έχει αναλάβει το πριβέ. Υπάρχει κάποιος φύλακας της αρχαιολογικής υπηρεσίας που κάθεται σε κάποιο σημείο. Τώρα, το τι άλλο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω, αν τρώνε, αν πίνουνε, που αυτό απαγορεύεται κανονικά, έτσι. Αν καπνίζουν, που πλέον υποψιαζόμαστε ότι καπνίζουν, γιατί βρήκαν ξαναγή πούρα μπροστά στον Παρθενώνα. Από πού να τα πούρα? Ο φύλακας, ο νυχτοφύλακας καπνίζει πούρα? Όχι. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου απαγορεύονται να καπνίζουν, άρα από πού είναι το πούρο? Από το πριβέ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τους κάνω με την τουαλέτα πραγματικά, αλλά ξέρω και είμαι σίγουρη ότι σίγουρα τρώνε, πίνουν και καπνίζουν. Δηλαδή αυτό που απαγορεύεται στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει κανένας εκεί, αφού είναι μόνοι τους, μπορεί να κάνουν και προτάσεις γάμου, δεν ξέρω, μπορεί να τραβάνε και βιντεάκια και τα οποία δεν ξέρω τι θα τα κάνουν, τι να σας πω.
0: Κυρία Κουτσούμπα, επειδή ψηφίζεται το νομοσχέδιο, θέλω να σας ρωτήσω.
1: Την Τρίτη που μας έρχεται, ψεύδι. Τώρα είναι σήμερα μπαίνει στην Επιτροπή της Βουλής.
0: Στην Επιτροπή της Βουλής.
1: Fast
0: track η διαδικασία, πρέπει να πω. Ούτε η διαβούλευση fast track. Εν πάση περιπτώσει, όχι εν πάση περιπτώσει, αλλά. Άρα τελικά.
1: Εντάξει, έχει μια σημασία και αυτό. Δεν μπορεί η διαβούλευση να είναι τελείως προσχηματική. Δηλαδή δεν μπορεί να παρακαλάμε τόσους μήνες τώρα να φωνάζουμε. Πείτε τι θέλετε να κάνετε, πείτε τι, και να μην λέγει τίποτα. Και ξαφνικά να ανεβαίνει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο έτοιμο που δεν το έχει δει κανένας. Κανένας. Και. Το πρωί να κατεβαίνει τη διαβούλευση και το βράδυ να μπαίνει στη Βουλή σαν να μην έγινε ποτέ καμία διαβούλευση, δεν λάβανε υπόψη τους ούτε μια παρατήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι θέμα και αυτό. Καλής νομοθέτησης.
0: Άρα, κυρία Κουτσούμπα, για να κλείσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και αλλού υποχρεώσεις και πρέπει να μιλήσετε όσο δυνατόν παντού, μετατρέπουμε αυτό που είπατε, την ταυτότητα, τη μνήμη, το DNA αυτού του πολιτισμού σε ΑΕ, μου λέει εδώ ο Χάρης

0: να πω στην κυρία Κουτσούμπα που το ξέρει ότι κάποτε λέει ο γύφτος, ο καπετάν Καραϊσκάκης στην πολιορκία της Ακρόπολης έδινε μολύβι στους Τούρκους για να μην γεμίσουν τους Κίονες. Το έχουν ξεφτυλίσει σήμερα, λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κυρία Κουτσούμπα.
1: Από όλους να είναι στο πλευρό μας, στο πλάι μας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να ψηφιστεί fast track, αλλά η εφαρμογή του μετά. Το αν όντως θα γίνουν αυτά τα γεύματα, το αν όντως θα γίνουν διαφημίσεις, το αν όντως θα γυριστεί ένα reality show, ας πούμε, μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο, γιατί αύριο να μην ζητήσει το Survivor, το χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Και αν πληρώνει καλά, είναι ωραίος χώρος για Survivor. Και αν πληρώνει καλά, γιατί να μην το δώσουν. Αν θα γίνουν όλα αυτά, θα εξαρτηθεί από τις τοπικές κοινωνίες και αν θα αντιδράσουν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Εντάξει, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και στην Κνωσό κανένα παιχνίδι λαβύρινθου. Με Μινόταυρο, έχετε δίκιο.
1: Επίσης, αυτό. Μάλιστα. Ξέρετε, η Βουλγαρία που είχε κάνει έτσι τα σπήλαιά της και γενικά χώρες των Βαλκανίων που δεν διαχείριζαν την πολιτική οικονομία όπως εμείς, κανένας δεν πηγαίνει για τους χώρους και τα σπήλαια εκεί. Κανένας. Και ερχόντουσαν μετά αυτές οι χώρες σε εμάς να πάρουν τεχνογνωσία για το πώς διαχειριστήκαμε τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν τους κάναμε Disneyland. Δεν βάλαμε Λαβύρινθο, δεν βάλαμε Μινόταυρο, δεν βάλαμε τον Ηρακλή. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτά τα κάνουν κάποιοι επιχειρηματίες απ' έξω. Ο καθένας έχει την αισθητική του. Αλλά μέσα η αισθητική του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν επιστημονική, ήταν διαφύλαξη και βοηθούσε και τον επισκέπτη να καταλαβαίνει ότι έρχεται σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε ένα χώρο περισυλλογής, σε ένα χώρο που είναι μακριά από τη φρενήρη καθημερινότητα. Και αυτό για μένα επίσης είναι ανεκτήμητης αξίας για όταν ο άλλος κάνει διακοπές. Διακοπές σημαίνει διακόπτω. Δηλαδή, σταματάω αυτή την ταχύτητα η οποία μας εξαντλεί όλους και μπαίνω σε ένα χώρο που έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων και σκέφτομαι ότι εδώ μπορώ να είμαι πιο ήρεμος, να μην τρέχω, να μην τα θέλω όλα στο πιάτο. Να μην τα θέλω όλα έτοιμα και εύκολα. Να σκεφτώ τη μοίρα του ανθρώπου από πολλά χιλιάδες χρόνια πριν. Όλα αυτά είναι πράγματα. Αυτά πρέπει να διαφυλάξουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Και όχι να τους γεμίσουμε πινακίδες. Στην Τουρκία, στα αρχαία θέατρα, έχουν τα αρχαία θέατρα πάνω πινακίδες, πώς έχουν στα γήπεδα. Πάνω στα αρχαία θέατρα έχουν πίσω πινακίδες διαφημιστικές. Εκεί θα φτάσουμε. Δηλαδή, ό,τι πουλάει, ό,τι πληρώνει.
0: Δέσποινα Κουτσούμπα, θέλω να την ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί της. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Yeah. Παιδιά, δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο. Τα έχει πει μόνη της η πρόεδρος. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 84. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
12: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
13: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
12: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
13: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί.

0: μέτρη την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό, βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.

0: 189 Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα εκτόσεις έως 50%.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
4: 11 και 8 πρώτα λεπτά. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, δημιουργούμε, λέει, μια πανελλαδική συλλογικότητα. Βάζουμε από 5-10 ευρώ και γινόμαστε ο φορέας που θα πάρουμε την εκμετάλλευση των αρχαιολογικών χώρων. Γιάννη, αντιλαμβάνομαι, με πίκρα το λες, προφανώς, και δεν θα με βρεις. Συμφωνώ, θα σου το πω ευθέως. Οι αρχαιολογικοί χώροι, η ταυτότητα αυτής της χώρας και αυτού του λαού ανήκει σε όλους, σε καμία συλλογικότητα. Κάπως έτσι ξεκινάνε. Θα σου πει, το κάνει συλλογικότητα, το κάνουμε εμείς με business plan. ΑΕ. Δεν χρειάζεται συλλογικότητα. Καταλαβαίνω γιατί το λες. Είναι ένα σφίξιμο να τα ακούς. Τελικά ρε παιδιά, όπου και να κοιτάξεις. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σπιάνει το στομάχι σου. Είδατε τώρα τίποτα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα Τέμπη? Δεν είναι μόνο Τριαντόπουλος. Θέλω να επιμείνω σε αυτό. Είναι τι λέει και για τους υπαλλήλους που από την πρώτη στιγμή κάναν την αυτοψία. Δεν κάναν τίποτα στην ουσία. Εντάξει. Και χάθηκαν τα στοιχεία. Δεν είναι η νέα κόντρα που ξέσπα στη Βουλή μεταξύ Σαλμά, Γεωργιάδη, Νοβάρτης κτλ. Δεν είναι ο ΠΚΠ. Προσέξτε. Έχουν περάσει 3-24 ώρα από τα 52 χρόνια και η Τουρκία απάντησε και έσταξε η ουρά του γαϊδάρου με ένα ωραίο τρόπο. Έβγαλε μια ναύτεξ, θα ποντίσουμε καλώδιο, αγωγό, θα συνδέσουμε τα κατεχόμενα με την Τουρκία για φυσικό αέριο, άρα κάνουμε και έρευνες στην ΑΟΣ την Κυπριακή, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν κουνιέται φίλο, δεν τρέχει τίποτα. Και το Roots Race μπορεί να πάει και λίγο πιο δυτικά για να δει. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ, δίνει πυρηνική τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία, την οποία δεν επιτρέπει, λέει, στο Ιράν, γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος, γίνεται για το Ορμούς. Γενικώς όλα είναι στα όρια της νευρικής παράκρουσης, και εντός και εκτός και επί τα αυτά. Και λέω σήμερα να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, τον εκλεκτό κύριο Παναγιώτη Παύλο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές μας και στην όμορφη Κρήτη μας.
4: Θέλω να ρωτήσω, οι Έλληνες εκτός Ελλάδας έχετε ένα σφίξιμο στο στομάχι ή όχι με τα συμβαίνοντα?
5: Ελπίζω κύριε Σαχίνη να έχουμε οι περισσότεροι ένα σφίξιμο, αν και φοβάμαι ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει, και αν έχει κάποια εικόνα και ενημέρωση δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τα όσα συμβαίνουν. Και το λέω αυτό κρίνοντας από το πόσο ενέργεια απαιτείται, κρίνοντας τον εαυτό μου δηλαδή, πόση ενέργεια απαιτείται και θεά ουσία να ζει κανείς σε μια ξένη χώρα όπως η Νορβηγία και να παρακολουθεί σχεδόν σε καθημερινή βάση και συνεχώς τα τεκτενόμενα στην πατρίδα του σε τόσο πολλά μέτωπα όπως περιγράψατε, και είναι πολύ περισσότερα επιλήψη μας διηγούμενος ο χρόνος. Αλλά από την άλλη μεριά οι Έλληνες στο εξωτερικό, ακριβώς επειδή ζούμε εκτός Ελλάδας, έχουμε και μια μεγαλύτερη έχνοια. Οπότε δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες ανησυχούντες, για να θυμηθώ τον κύριο Κερίδη, με αυτά τα θεά, τα φιλιναφήματά τους, και έτσι ως επαγγελματίες ανησυχούντες έχουμε έναν ανεπτυγμένο βαθμό ευαισθησίας και ανησυχίας για το όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Τώρα βέβαια αυτή είναι και περίοδος ραστώνης η θερινή.
4: Λέτε.
5: Και συνήθως ξέρετε, ο διάολος πάει ποδάρια το καλοκαίρι.
4: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο εσείς, αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ, πριν από εσάς συζητούσαμε εδώ με την εκπρόσωπο των Ελλήνων αρχαιολόγων, με αυτό το ΑΕ αρχαιότητες. Απίστευτα αυτά που ακούγονται, ας πούμε. Έτσι, δε...
5: Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, αυτά είναι όλα απόνερα. Αν θέλει να το δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, κατά την άποψή μου, αυτού του νέου πατριωτισμού, τον οποίο εισηγήθηκε αυτή η κυβέρνηση από το 2019, που όμως δεν διαφέρει και πολύ από τον πατριωτισμό του Τσίπρα, έτσι, για να μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι εδώ κάνουμε στροχτροιλίκη υπέρ του ενός ή του άλλου. Όχι, εγώ θεωρώ και ξέρετε τη θέση μου ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ενιαίο και είναι και ενιαίο ως προς τη μειοδοσία του. Αλλά αυτό που έχουμε ως τελευταία φάση εκδήλωσής του από το 19, που είναι η παρούσα κυβέρνηση, είναι μια στρατευμένη έτσι, αντίληψη και μια ατζέντα επιβολής ενός νέου πατριωτισμού, ο οποίος εφορείται εν πολλής από μια ιδεολογία φιλελεύθερη οικονομική που σου λέει ότι είναι πράξη πατριωτική να ιδιωτικοποιήσεις τα πάντα. Είναι πράξη πατριωτική να φέρεις χρήματα μέσα από επενδύσεις οι οποίες προέρχονται από μπιτ παρά εκχώρηση αεροδρομίων, έτσι, έναντι πινακίου φακής, αρχαιολογικών χώρων, δηλαδή... Είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι θα δίνει κανείς για την Ακρόπολη 5-10 ευρώ και δεν έχουν εξεγερθεί όλοι οι Έλληνες. Και αυτό που λέτε τώρα είναι σε συνέχεια αυτής της ατζέντας. Είναι μια ολόκληρη ατζέντα, μια ολόκληρη νοοτροπία και δεν είναι ούτε ο κύριος Σκέρτσος μόνος του, ούτε οι άλλοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και αυτός εκτελεστής εντολών είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μην γελιόμαστε, κύριε Σαχίνη.
4: Δεν μου λέτε, κύριε Παύλε, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε και στα κάθε μας. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που όλοι το βλέπουν ότι συμβαίνει, αλλά περί άλλων τυρβάζουν. Καταρχάς, εσείς πώς το βλέπετε και τι εικόνα έχετε και εκεί, είναι και δεξαμενές σκέψεις στην Νορβηγία. Τι γίνεται στον Περσικό, τι καταλαβαίνετε.
5: Εντάξτε, εδώ στην Νορβηγία δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν συγχρονιστεί ήδη με τα τεκτενόμενα και τη νέα φάση την οποία έχουμε περάσει στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Θα έλεγα ότι εδώ περισσότερο τα αντανακλαστικά είναι ακόμη στραμμένα προς την Ουκρανία, το Ουκρανικό, έναν τεχνίεντα αντιρωσισμό που μάλλον είναι ουσιώδης εμπολής, δηλαδή ακόμα οι Νορβηγοί φοβούνται ότι θα τους μπουκάρει ο Πούτιν και θα εισβάλλει στη Βόρεια Νορβηγία. Και φυσικά αυτό το αφήγημα βολεύει πάρα πολύ και το υπάρχον πολιτικό σύστημα και μάλλον συνολικά το νορβηγικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι καθαρά νατοϊκό κεντρικά προσανατολισμένο, και φυσικά κάνει χρυσές δουλειές οι μεγάλες του πολεμικές βιομηχανίες, οι νορβηγικές όπως η Kongsberg κτλ. Κάνουν χρυσές δουλειές αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία. Δεν έχω δει ακόμα δηλαδή μια έντονη έτσι, δόνηση σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν με τον κόλπο. Βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση της Νορβηγίας έχει φιλοαραβικά και φιλοπαλαιστινιακά αισθήματα αποδεδειγμένα. Έτσι πρόσφατα είχε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ, ο φίλος μας και γνωστός από την Κύπρο, Έσπερ Μπαρθάιντε, κατηγορείται συχνά πυκνά για μια μονομερή προσήλωση στους Άραβες. Υπάρχει και μια έντονη κριτική από δυνάμεις οι οποίες ελέγχονται από το Ισραήλ ή από φωνές οι οποίες καθοδηγούνται από το Ισραήλ εδώ στη χώρα. Θα έλεγα ότι η νορβηγική εξωτερική πολιτική είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
4: Να ρωτήσω εγώ το πιο κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο. Επειδή η Νορβηγία στον ευρωπαϊκό χώρο ενεργειακά είναι κολοσσός σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και τα λοιπά, χάνει από αυτή την ιστορία ή κερδίζει τώρα? Για να καταλαβαίνουμε κιόλας λίγο.
5: Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω ότι δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην, ή τουλάχιστον στην σφαίρα εδώ, τη δημόσια σφαίρα, η ξεκάθαρη τοποθέτηση της Νορβηγίας. Τώρα, τα νορβηγικά ενεργειακά αποθέματα, και ενώ κυρίως τα ταμεία από τα οποία συλλέγει τον τεράστιο πλούτο της Νορβηγία, είναι διαμορφωμένα από νορβηγικό πλούτο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η Νορβηγία επηρεάζεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο άμεσα από το τι αποφασίζει ο Τραμπ, να το πω έτσι, πόσο αποφασίζει να βομβαρδίσει και να προχωρήσει και να διευρύνει τα μέτωπα. Περισσότερο θα έλεγα ότι λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι ευνοείται η Νορβηγία, διότι αναδεικνύεται σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλονος, μια πηγή πλουτοπαραγωγική. Μην ξεχνάμε ότι ήδη από τον πόλεμο της Ουκρανίας η Νορβηγία έχει αναδειχθεί στον κατά 50% τροφοδότη ενεργειακό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν αλλάζει. Οπότε μια αναταραχή διευρυνόμενη και αυξανόμενη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ευνοεί ένα σταθερό παίκτη για ένα σταθερό προμηθευτή της αγοράς όπως είναι η Νορβηγία. Τα νορβηγικά πετρέλαια δηλαδή δεν εξαρτώνται από το αν βομβαρδίζονται ας πούμε στο Ιράν ή όχι, σε πρώτη φάση. Τώρα, μεσοπρόθεσμα και πιο συστημικά αυτές οι αναταράξεις τι απόϊχο θα έχουν συνόλο στο όλο σύστημα και άρα από εκεί δευτερογενώς θα επηρεαστεί η Νορβηγία, αυτό είναι κάτι που θα φανεί σύντομα πιστεύω.
4: Εσείς κύριε Παύλε μου, επειδή ξέρω ότι γράφετε δημόσια, συνεργάζεται και με μεγάλα site, ιστοσελίδες ανάλυσης. Τι καταλαβαίνετε, ο Τραμπ κολλάει, βαλτώνει, όπως κατά τη στοιχεία βάλτωσε και ο Πούτιν?
5: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Καταρχήν εγώ δεν θεωρώ ότι έχει βαλτώσει ο Πούτιν. Με ποια έννοια? Ότι βλέπουμε σιγά σιγά τα κρόσια της σωστής πλευράς της ιστορίας, για να αναφερθούμε πρώτα στο ουκρανικό, να ξεφτίζουν με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα. Ποιος φανταζόταν δηλαδή από όλους εκείνους όσοι τα προηγούμενα τουλάχιστον από 3 χρόνια, μην πω 4, του πολέμου, της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίοι υποστήριζαν αναφανδόν και παίρνοντας επικόλυση, αντιγραφή επικόλυση το αφήγημα της σωστής πλευράς ιστορίας, ότι θα έφτανε τώρα η Ελλάδα να είναι δαχτυλοδεικτούμενη και από μεγάλες δεξάμενες σκέψεις και από μεγάλους αναλυτές και να κατηγορείται διεθνώς ως δίθεν η αιτία που δεν προχωράνε τα καινούργια πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
4: Εντάξει.
5: Επειδή η Ελλάδα έβαλε αυτό το βέτο.
4: Για τους εφοπλιστές. Ναι.
5: Ακριβώς. Αυτό βεβαίως δείχνει από την άλλη μεριά και το πόσο τυφλά υπάκουσε εντολές ήταν η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα κατάλαβαν ότι... γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά αρχίσαν οι Έλληνες εφοπλιστές να διακινούν ρώσικο πετρέλαιο, μην τρελαθούμε. Απλώς η φάρσα με τον κύριο Ντόκο ανέδειξε στην ελληνική κοινωνία κάτι το οποίο πολλοί το ξέραμε και διάφοροι το είχαν πει και σε εσάς το είχαν πει άνθρωποι, ο κύριος Οπονόβας, ο κύριος Αϊφαντής, οι Έλληνες δηλαδή και πολλοί άλλοι που παρακολουθούμε τι γίνεται, τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε αυτά. Απλώς τώρα, επειδή η Ελλάδα κατάλαβε, η Αθήνα, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, τραβήξαν το χαλί εφοπλιστές στο κύριο Μητσοτάκη, βγαίνει αυτή η αντίδραση. Αυτό όμως από μόνο του είναι αρκετό για να δείξει και αν θέλετε κατά τη γνώμη μου το φιάσκο με την Ουκρανία. Δηλαδή ο Πούτιν αργά ή γρήγορα με το αίμα που δίνει και που θα δώσει ακόμα η Ρωσία στην Ουκρανία δεν πρόκειται να αλλάξει γραμμή. Θα παραμείνει έτσι μέχρι που θα πείσει τη Δύση και θα την αναγκάσει να ηρεμήσει. Δηλαδή θα δεχτούν στο τέλος de facto αυτό που ο Κίσιγκερ προειδοποιούσε ήδη από το 2013 με εκείνη τη μεγάλη του επιφυλίδα, δεν θυμάμαι αν ήταν στο New York Times ή στην Washington Post, που έλεγε μην τολμήσετε να πάτε να χωθείτε στην Ουκρανία κατά τους Ρώσους. Και αυτό απλώς τώρα γίνεται με ένα τεράστιο κόστος. Έτσι έχει καταστραφεί η Ουκρανία, έχει καταλέει λατηθεί, έχουν μπει οι μεγαλύτεροι κολοσσοί παύλα καρχαρίες του πλανήτη και έχουν υπό έτσι, τάξη όλο τον πλούτο της Ουκρανίας, έχουν διαλύσει, έχουν ρημάξει χώρα. Αυτός προς την Ουκρανία λοιπόν, ένα το κρατούμε. Αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ, γιατί μου θέσατε αυτή την αναλογία, στο Ιράν οδηγείται ή μάλλον σε ένα βαθμό έχει ήδη αποδειχθεί φιάσκο. Και δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλες εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, διότι θυμίζω στους ακροατές μας ότι αυτό ήταν μια επιχείρηση 3 εβδομάδων. Πόσο καιρό έχει περάσει, έχουν περάσει 5,5 μήνες. Αυτή ήταν μια επιχείρηση 3 εβδομάδων. Έχουν περάσει 5,5 μήνες. Τώρα, η διαφορά ποια είναι? Του Πούτιν οι 2 εβδομάδες που γίνανε 4 χρόνια, γίνανε 4 χρόνια διότι απέναντί του είχε όλο το ΝΑΤΟ, το οποίο εντάξει δεν άμεσα επιτέθηκε στη Ρωσία, αλλά κάνανε, κινήσανε, κινητοποίησανε γη και ουρανό όλες οι δυνάμεις με τους Άγγλους πρωτοστάτες και την Γαλλία κτλ. Αλλά από τη μία ο Μεν Πούτιν είχε όλο το ΝΑΤΟ και όλη τη Δύση και συμπεριλαμβανομένης και της ταπεινής Ελλάδας η οποία κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία επίσημα. Απ' την άλλη το Ιράν έχει, απ' τι έχει στην πλάτη του. Έχει την Κίνα, σε κάποιο βαθμό έχει τη Ρωσία, δηλαδή μην θεωρούμε ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν όσα έδινε στην Ουκρανία και όσα δίνει στην Ουκρανία η Αγγλία ή άλλες χώρες. Και έχει απέναντί του τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή και το μεγαλύτερο συνδυασμό πολεμικό στο πλανήτη, δηλαδή τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η ιστορία έτσι, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αναλογία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, διότι θα αποδειχθεί ο Πούτιν πολύ ισχυρότερος παίχτης, ακόμη και αν δεν χρειαστεί να φτάσουμε στα 4 χρόνια, διότι φυσικά αν μιλάμε για τόσο, μια τόσο μεγάλη περίοδο εχθροπραξιών και παρέμβασης της Δύσης στο Ιράν, αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες για όλη την ανθρωπότητα, πολύ μεγαλύτερες από όσο έχει ο Ουκρανικός πόλεμος μέχρι στιγμής. Τώρα, αν με ρωτάτε τι θέλει ακριβώς να πετύχει ο Τραμπ εκεί, νομίζω ότι ο Τραμπ έχει πλέον ξεκάθαρα συχθεί σε μια διαδικασία που για αυτόν προσωπικά είναι θέμα και γοήτρου. Δεν ξεχνούμε βέβαια ότι απότατο σκοπός είναι η Κίνα, αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχει συρθεί και σε μια διαδικασία γοήτρου. Δεν φανταζόταν ότι οι Πέρσες θα έχουν τέτοια αντίσταση, ανόητο βέβαια, διότι οι Αμερικανοί φαίνεται τελικά ότι τα λάθη του παρελθόντος, τα λάθη με το Αφγανιστάν, ακόμη και στο Ιράκ, αλλά κυρίως στο Αφγανιστάν, για κάποιο λόγο αρέσκονται στην εξωτερική σου πολιτική να τα επαναλαμβάνουν. Και φαίνεται λοιπόν ο Τραμπ ότι για λόγους γοήτρου επιμένει και θα επιμένει, και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι το Ισραήλ, όσο Νετανιάχου θα παραμένει στην εξουσία αυτού του κράτους, δεν πρόκειται να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή να αναγκάζει διαρκώς τις ΗΠΑ να ρίχνει χρήμα και ζωές. Διότι πλέον μιλάμε για ζωές, έτσι, έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ για τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί Αμερικανών στρατιωτών και που το Αμερικανικό σύστημα ως μη όφιλε, το επεσήμαινε αυτό προχθές ο Ελληνοαμερικανός ο Τζον Κυριακού, ο πρώην πράκτορας της CIA, ότι ενώ έχει υποχρέωση το Κογκρέσο να ενημερώσει το Αμερικανικό λαό για τα θύματα των Αμερικανών εκεί, αυτοί το συγκάλυψαν. Η συγκάλυψη, ξέρετε, δεν είναι μια τέχνη του κ. Μητσοτάκη μόνο, είναι διεθνής πρακτική, ακόμη και στις ΗΠΑ. Άρα θεωρώ ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για τον Τράμερ, δεδομένου και των επικείμενων mid-term μεσοπρόθεσμων εκλογών του φθινοπόρου, είναι αναλογικά μεγαλύτερο από το κόστος που έχει ο Πούτιν.
4: Κοιτάξτε τώρα, θέλω στον χρόνο που απομένει να έρθουμε και στα κάθε μας, για τα οποία παραδόξως επιμένετε, μετά την νίκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση του όρου Turk Aegean, το είπα και με προφορά,
5: Είστε, ναι, λέτε ωραία.
4: Εσείς βγαίνετε και μας χαλάτε το όνειρο. Λέτε εντάξει παιδιά, αλλά δεν είναι έτσι.
5: Σαφέστατα δεν είναι έτσι. Τι να πούμε τώρα κυρία Σαχίνη. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε στους κυβερνώντες της κυβέρνησης αυτής ότι παιδιά ξυπνήστε. Έφτασε τότε ο κύριος Γεωργιάδης να τα φορτώνει σε έναν υπάλληλό του όταν ήταν ακόμη υπουργός ανάπτυξης. Μετά βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος να πανηγυρίζει ότι νικήκαμε, η Ευρώπη απαγορεύει τη χρήση του. Τελικά τέλεση δίκησε όντως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή απαγόρευσε στην Τουρκία τη χρήση του Turk Aegean. Εγώ γνωρίζω ότι πριν από, αφότου τέλεση δίκησε η απόφαση, να σας το πω αυτό, δεν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, σε εκδήλωση πολιτιστική στο ΝΑΤΟ στη βάση της στρατιωτικής του Ραμστάιν, όπου ξέρετε σε όλες αυτές τις διεθνείς σχηματισμούς που συμμετέχουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, διοργανώνονται διάφορα event πολιτιστικά, ανταλλαγής έτσι εμπειρίας ας πούμε πολιτιστικής των χώρων, και η κάθε χώρα συνεισφέρει. Φτιάχνουν φαγητά με ελληνική κουζίνα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Τούρκοι λοιπόν. Οι Τούρκοι ήταν εκεί και είχαν προϊόντα και από κάτω υπήρχαν και είχαν βάλει αφίσεις που κάτω γράφαν Turk Aegean. Μες στο ΝΑΤΟ τώρα, μετά την τελεσυδικία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προχθές φίλος μου από το Λονδίνο μου στέλνει φωτογραφία από το Tube, από το μετρό του Λονδίνου, με διαφήμιση φόρα παρτίδα πάνω στο τοίχο, ας πούμε, της πλατφόρμας από βάθρας, Turk Aegean. Και στο κάτω-κάτω είναι λόγος να πανηγυρίζουμε όταν που αυτό παρασυρώμαστε και εμείς οι Έλληνες. Νομίζουμε ότι επειδή κάναμε μια προσβολή νομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι καταργήσαμε το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Ενώ δεν εκτιμούμε ότι το Τουρκετζίαν είναι ένα όπλο της Τουρκίας για την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας, όπως όπλο της Τουρκίας, κύριε Σαχίνη, είναι ότι βγάλαν τσάρκα τώρα πάλι το Roots Race.
4: Μάλιστα.
5: Σχεδόν μια εβδομάδα,
4: ναι.
5: Σχεδόν μια εβδομάδα, αφότου μας ξαναβγήκε ο Νταβούτογλου από την Αθήνα, από το συνέδριο του Economist, στο οποίο ήρθε και μας είπε και το ανέδεικνυε αυτό με συνέντευξή του στα Νέα, πολύ ωραία δημοσιογράφος, νομίζω στα Νέα ήταν που του πήρε εκ νέου συνέντευξη. Ανεδείκνυε τι, ότι ο κύριος Νταβούτογλου είπε, ξέρετε, για μας η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σχεδόν δεν ασχολούμαστε με τους Έλληνες. Λοιπόν, στάχτη στα μάτια, ο Roots Rate εκ νέου, σε μία περίοδο που ξέρουν ότι στην Ελλάδα έρχονται εκλογές, και δεν τα λέω αυτά τώρα για να σκεφτεί ο κόσμος να πάμε να τρέξουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ θεωρώ ότι η καθυστέρηση της ψήφισης της γαλάζιας πατρίδας είναι συμφωνία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Ερντογάν. Μιλάνε πολύ περισσότερο και πιο συχνά από ότι μιλάμε μεταξύ μας εσείς και εγώ, κύριε Σαχίνη, να το ξέρετε. Και δεν μιλάνε απλώς, συμφωνούν και αποφασίζουν από κοινού. Εδώ έχουμε μια επανάληψη του διδήμου Βενιζέλου Ατατούρκ σε άλλο επίπεδο. Αυτά θα τα έχουν υπόψη οι ακροτές μας για τις κάλπες. Λοιπόν, βγαίνει ο Νταβούτογλου, λέει αυτά για να μας αποκοιμήσει. Και πάλι οι Τούρκοι με Roots Race έρχονται τώρα στην Κύπρο να πούν αυτά τα πράγματα.
4: Μάλιστα.
5: Τα 52 χρόνια, δηλαδή να κάνουν σύνδεση που εδώ που τα λέμε, αυτό θέλει πολύ δουλειά για να γίνει. Η σύνδεση κατεχομένων δηλαδή.
4: Ναι, αλλά αυτοί όμως, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Επειδή μου τα λέει και ο Μιχάλης που τα παρακολουθεί από τη Ρόδο αυτά. Μου λέει, κοιτάξτε, ναι, ναι. Ο αγωγός ήταν σχεδιασμένος μέσα στο τουρκικό χωροταξικό. Όντως, μας είχε στείλει τότε σχόλιο όταν οι Τούρκοι βγάλανε ένα χωροταξικό. Και μου λέει επίσης τώρα, τι παρατηρεί, εδώ και τρεις μέρες, άκουσε το αυτό Παναγιώτη,
5: να, ναι.
4: Η τουρκική ακτοφυλακή έχει γραμμή, σε εισαγωγικά η λέξη, να διώχνει από τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο τα ελληνικά και ελληνοκυπριακά αλλιευτικά. Αν ρίξετε μια ματιά, λέει, στο Marine Time, θα δείτε ότι είχε αδειάσει η Ανατολική Μεσόγειο από ελληνικά αλλιευτικά και κυπριακά. Βάλτε τώρα, λέει, το Roots Race, βάλτε το άλλο, θα κάνω έρευνες για αγωγό. Να πως φτιάχνει το αφήγημα στο πεδίο.
5: Συμφωνώ απολύτως
4: να με τον προσθέσω Μιχάλη, εγώ,
5: εξάλλου,
4: να προσθέσω εξάλλου, εγώ ότι από την Κάσο δεν πάμε ανατολικά. Μια χαρά όλα.
5: Μα κύριε Σαχίνη, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η Ελλάδα υφίσταται απώλεια εθνικής κυριαρχίας de facto. Και δεν είναι απώλεια με την έννοια ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση. Δεν είναι απώλεια με τον τρόπο που ήταν απώλεια ελληνικού εθνικού εδάφους η πρώτη εισβολή της 20ης Ιουλίου του 1974 και η δεύτερη της 14ης Αυγούστου. Εδώ είναι μια δυναμική κατάσταση πραγμάτων. Ευτυχώς ακόμη. Δηλαδή είναι καταστάσεις πραγμάτων οι οποίες επανορθώνονται. Αλλά γιατί να πάμε τώρα που πράγματι αυτό που λέτε είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι Τούρκοι. Αλλά αφού οι Τούρκοι βλέπουν ότι το κάνουν άνετα έξω από τη Σέριφο και έξω από τα Κύθυρα, δηλαδή όταν έχουν τα τουρκικά αλλιευτικά να κλέβουν την ελληνική αλεία σε, όχι μέσα στα 6 μίλια απλώς, μέσα στα 2 μίλια, γιατί να μην πάνε να διαμορφώσουν και με ένα άλλο πρόσημο, γιατί εδώ τώρα αυτό που περιγράφεται δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχουμε τις στράτες οι τουρκικές, οι οποίοι μπορούν να σου πούνε, ξέρεις, δεν κάνουμε, δεν ψαρεύουμε, είμαστε σε αυλαβή διέλευση δίθεν ερχόμενοι από Ιταλία, καλά κολοκύθια αυτά παπές σχέση των Τούρκων, αλλά τέλος πάντων. Βολεύει και τους Έλληνες να τα πιστεύουν. Εδώ κάνουν κάτι άλλο. Εδώ έχουν, χρησιμοποιούν μάλλον και μετατρέπουν σε πεδίο, σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, έτσι, αυτό το οποίο κάνουν χαλαρά στην καρδιά του Αιγαίου. Συμφωνώ λοιπόν ότι υπάρχει σκόπευση και στόχευση στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εξάλλου αυτή η περιοχή, θυμίζω, είναι και τμήμα του Τουρκολιβικού για τους Τούρκους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλώς γαλάζια πατρίδα, είναι η γαλάζια πατρίδα, έχει διακυμάνσεις για τους Τούρκους. Δεν είναι το ίδιο hardcore ολόκληρη και κάπου ποντάρουν περισσότερο, κάπου θα πάρουν λιγότερο, αλλά ενώ στην διεκδίκηση που πιέζουν την Ελλάδα, αλλά για αυτούς το hardcore της γαλάζιας πατρίδας είναι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχει τεράστιος ενεργειακός πλούτος και εκεί που είναι αυτό που έλεγε και σας το έλεγε χθες ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, δηλαδή ένα από τα σημεία, τα τέσσερα σημεία της περιοχής που θεωρούσε ο Κίσιγκερ ότι είναι οι πόρτες για τον έλεγχο του πλανήτη. Χθες σας το έλεγε. Για το Γιβραλτάρ δηλαδή, τη Μάλτα, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουν οι Τούρκοι αναλυτές. Δεν πάνε τώρα δηλαδή για να μας κλέψουν σαρδέλες κάτω από τη Ρόδο. Αυτό το κάνουν στο κέντρο του Αιγαίου. Θεωρώ λοιπόν ότι ζούμε και είναι θλιβερό υπό αυτές τις συνθήκες και πρέπει να σας το πω αυτό κύριε Σαχίνη και δημόσια το καταθέτω. Είναι θλιβερό να ακούμε έναν υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Βλέπετε το έχουν εναλλάξει. Παίρνουν ο ένας τη σκητάλη από τον άλλον. Τη μία βγαίνει ο κύριος Λοβέρδος και μας λέει ότι ξέρετε, αν επεκτείνουμε στα 12 μίλια, δεν γίνεται, θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Προχθές βγήκε ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος θυμίζω έγινε εκ νέου υφυπουργός εξωτερικών. Αφού του ξεπλήθηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ειδική διάταξη που βγήκε τα μεσάνυχτα, γιατί δεν προβλεπόταν τέσσερις υφυπουργοί εξωτερικών, οπότε η κυβέρνηση έβγαλε θέση υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών για να τοποθετηθεί εκεί η κυρία Παπαδοπούλου άρον-άρον, ώστε να ανοίξει χώρος για να έρθει πάλι ο εκλεκτός της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Χατζηβασιλείου, εκλεκτός συνεργάτης, που είναι και ένας από τους προτεργάτες της ιδέας των πατριωτών του καναπέως μαζί με κάποιους άλλους, έτσι το είχαν υιοθετήσει, να μας πει τι. Να μας πει ότι κακώς μιλάμε για εθνική ήττα τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει Ραφάλ και έχει πάρει φρεγάτες Μπελαρά και έρχονται κι άλλες και έχει δρομολογήσει η δικασία προμήθειας F-35. Αυτά κύριε Σαχίνη είναι ναι μεν χρεωστούμενα, μας το κουνάνε κιόλας και το δάκρυο λες και τα χρώσταγαμε εμείς αυτούς. Δεν τα χρώσταγαν αυτοί στον ελληνικό λαό, καταλάβατε. Δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία της εξουσίας και μάλιστα στην δεξιά έκφραση της εξουσίας, ότι ξέρετε ελληνικέ λαέ μας χρωστάτε. Αντί να ντρέπονται που αποκαλούν σήμερα εθνάρχη τον Καραμαλή, ο οποίος είναι ένας προδότης, έτσι, ο οποίος άφησε να χαθεί περίπου το 30% της Κύπρου με τη δεύτερη εισβολή, τον λένε σήμερα εθνάρχη και τον λένε και εθνάρχη και άνθρωποι ας πούμε της δεξιάς μου και πατριώτες. Εντάξει, το αφήνω αυτό στην άκρη. Αλλά να βγαίνει ο κύριος Χατζηβασιλείου και να κουνάει το δάκτυλο στον ελληνικό λαό και να προσπαθεί να ξεπλύνει τις αμαρτίες του 7 χρόνια περί εθνικής ήττας, επικαλούμενος αυτά που χρωστάνε στους Έλληνες, ενώ αποψηλώνεται η ελληνική ύπεθρος, ενώ οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδεύουν. Κύριε Σαχίνη, ρωτήστε γύρω σας πόσοι από τους κριτικούς, από τους ντόπιους κριτικούς, θα ταξιδέψουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι σε ένα άλλο ακριτικό νησί του Αιγαίου. Για να μην σας ρωτήσω πόσοι από την υπηρετική Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην Ίσυρο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, στο Καστελόριζο, διακοπές. Εδώ έχουμε μια κατάλυση εθνικής κυριαρχίας εκ των ένδων, εκ των έσω κύριε Σαχίνη, την οποία υπηρετεί αυτό το πολιτικό σύστημα, διότι δεν αγαπάει τους Έλληνες. Και στο κάτω-κάτω τα F-35 δεν θα τα δώσουν στην Ελλάδα, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Δένδιας, έρχονται με ρήτρες. Λοιπόν, δεν θα ισχύσουν αυτές οι ρήτρες μόνο για τους Τούρκους αν τα πάρουν. Ισχύουν και για μας ως μέλος ΝΑΤΟ, για τις άλλες χώρες. Άρα ποιος νομίζει ότι οι εξοπλισμοί αυτοί, και θα έρθω και σε ένα τελευταίο για τους εξοπλισμούς σε ένα λεπτό, αν νομίζει κανείς ότι αυτοί οι εξοπλισμοί είναι για την προστασία της εθνικής ιεραρχίας Ελλάδος έναντι του προαιώνιου εχθρού μας, ας το πούμε έτσι, είναι βαθιά ανοιχτωμένος και γελασμένος. Και κλείνω, μιας και θίξατε το θέμα των εξοπλισμών, με τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ της ανάθεσης, εν πάση περιπτώσει, της αγοράς της ασπίδας του θόλου του Αχιλλέως από το Ισραήλ για το Αιγαίο, θυμίζοντας, μιας και το έθεσε εκ νέου τώρα και η καινούργια ταινία του Νόλαν, μολονότι αναφέρεται στην Οδύσσια, ότι ο Αχιλλέας είχε και την Αχίλλειο πτέρνα, και να προσέξουμε και να προσέξουν όλοι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, μην τυχόν ξαφνικά βρεθούμε, ξυπνήσουμε μια μέρα και διαπιστώσουμε ότι έχουμε από το Ισραήλ συρθεί σε μια διαδικασία σύγκρουσης με την Τουρκία, διότι ξέρετε ο διάολος έχει πολλά ποδάρια και δεν είναι κανείς φίλος σου και σύμμαχός σου με το αζημίωτο. Αυτά είναι ελικοφιλίες. Λοιπόν, μην ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτοί που θεωρούσαμε μεσσίες, διότι έτσι δυστυχώς η Αθήνα θεωρεί το Ισραήλ μεσσίες της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, της προστασίας εθνικής κυριαρχίας Ελλάδας, μας έχουν σύρει εκόντος ακόντος, εντάξει δεν θα πω ότι θα το κάνουν επίτηδες, σε μια καινούρια κρίση με την Τουρκία, διότι ξέρετε και οι Τούρκοι όταν βλέπουν ότι χοντρένει το παιχνίδι απ' την άλλη θα επισπεύσουν. Δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια κύριε Σαχίνη, θα επισπεύσουν. Λοιπόν, και από τον υπερβάλλοντά μας ζήλο για μια καινούρια σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν έχουμε φάει κουβά με όλες τις προηγούμενες, επιτρέψτε μου να σας πω, συμβούν πράγματα για τα οποία θα κλαίμε και για τα οποία θα χρειαστούμε καινούριους Κώστες Βενιζέλους και Μιχάληδες Ιγνατίου σε 50 χρόνια να μας τα αναλύουν τόσο εμβριθώς όσο μας κάνουν τώρα για τα προηγούμενα 50 χρόνια, κύριε Σαχίνη.
4: Κύριε Παύλε, μου τα έχετε πει όλα σήμερα. με έχετε προλάβει, είχα πολλά ζητήματα να θέσω. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω σε αυτό το κλίμα, σε μια γενικευμένη ανακατανομή, έστω και τώρα γιατί το είπατε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο Έλληνας πολίτης να απαιτήσει ένα μίνιμουμ στρατηγικής για αυτή τη χώρα? Διότι θα έρθουν και εκλογές τώρα, κοιτάξτε, θα μπούμε σε αυτό, όλοι θα έχουν, το έχω μπροστά μου, μια πινελιά δημογραφικό, μια πινελιά εξωτερική πολιτική, μια πινελιά εθνικά θέματα, τα νιάτα, τελεία.
5: Βεβαίως.
4: Όλοι θα έχουν κάτι να πούν.
5: Όλοι θα έχουν κάτι να πούν και ο Μητσοτάκης, η παρούσα κυβέρνηση, είναι και αυτή η οποία είναι η μόνη που θα έχει κάτι να δώσει, όπως έχει αρχίσει και δίνει ήδη, για να λαδώσει το αντεράκι των Ελλήνων, να πάει να τους ξαναψηφίσει. Και πάλι σας λέω, εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα με το Μητσοτάκη, με κανένα Μητσοτάκη. Εξάλλου τα πρώτα δύο χρόνια, έτσι, και όσοι έχουν μυαλό και μνήμη το θυμούνται, τον στήριζα με το τεκμήριο της αθωότητας, με την έννοια ότι δεν μπορείς να εκ των προτέρων κρίνεις κανέναν. Αλλά όταν εγώ είδα ότι ο λόγος του Πάγιατ και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ισχυρότερος από τους ψιθύρους όλων των Ελλήνων μαζί, και το αν έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για αμοιβές υποχωρήσεις με την Τουρκία αμέσως μετά την εντολή Πάγιατ, εκεί με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν αμοιβούμαι από την Αμερικανική Πρεσβεία και δεν είμαι κανένας δημοσιογράφος σαν μερικούς που γυρνάγανε έτσι ζητιάνους και πένανε μεροκάματα. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου και μόνο η πατρίδα μου, ούτε με ενδιαφέρει να φέρνω στο εξοχικό μου εκεί στα Χανιά ας πούμε πρώην Αμερικανούς Προέδρους, άμα θέλουν να έρθουν να έρθουν, αλλά είμαι κυρίαρχος πολίτης και άρα έχω υποχρέωση να τα επισημάνω αυτά. Εκεί λοιπόν τελείωσε το παραμύθι της υποστήριξης και παρεπιπτόντος ας θυμούνται κάποιοι οι οποίοι θεωρούν, γιατί με ρωτήσετε για εκλογές. Γιατί ξέρετε τώρα, ακόμη και μέσα στους χώρους τους πατριωτικούς και τους δημοκρατικούς, σου λέει, ωραία, θα φύγει ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας είναι ο επόμενος. Ποιος Δένδιας? Θυμάστε τους τεμενάδες, εντάξει, δεν έκανε τεμενάδες ο Δένδιας σαν τον Γεραπετρίτη. Τους έκανε πιο εκλεπτισμένα και κυρίες, ξέρετε, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι βουνίσχοι σαν τους Καρπάθιους. Είναι εκλεπτισμένοι, ας πούμε, είχαν βενετική κατοχή. Αλλά όμως ο κύριος Δένδιας, επί Πάγιατ, παίρνανε τις εντολές copy-paste και τις υλοποιούσανε. Και γι' αυτό και έχει και τεράστια ευθύνη για το φιάσκο της Ουκρανίας. Σας τα έχει πει αυτά ο κύριος Μπορνόβας. Λοιπόν, τελείωσε το παραμύθι, κύριε Σαχίνη, της de facto και απριόρι και λευκής επιταγής προς ιονδήποτε. Επειδή με ρωτήσατε, οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, ενώ από αυτές που έχουν κυβερνήσει και που είναι συστημικές, η οποία να ενδιαφέρεται ανιδιοτελώς για τον τόπο. Βλέπουν όλοι τις δυναμικές των πραγμάτων και τις εξελίξεις και εργαλειοποιούν τα κοινωνικά ζητήματα, τα φλέγοντα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, βγαίνει τώρα ο κύριος Πλεύρης και προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στον ελληνικό λαό με την διαδικασία με την οποία υποτίθεται η κυβέρνηση διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Όταν εσείς στην Κρήτη, και δεν έχω τίποτα εγώ με τους ανθρώπους, μου αρέσουν και όλοι, έτσι, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αφρικανοί, τους σέβομαι, είναι άνθρωποι δημιουργήματα του Θεού. Αλλά δημιουργήματα του Θεού είναι και οι Έλληνες, και αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα είναι ένα δώρο του Θεού στο συγκεκριμένο λαό, και έχουμε χρέος να μην τον εκχωρήσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να έρχεται να θυμήθηκε τον πατριωτισμό του και να προσπαθεί να ξεπλύνει τα ανοσιουργήματα της κυβέρνησης, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν δύο εβδομάδες, κύριε Σαχίνη, σας θυμίζω, βγήκε στον Economist να μας πει πόσο πολύτιμοι είναι οι Σουδανοί για να πάνε στη Λάρισα, στον κάμπο της Θεσσαλίας. Όχι φυσικά για να πάνε στον κάμπο της Θεσσαλίας να μαζεύουν φρούτα και λαχανικά, γιατί εκεί τα καταφροντίσαμε να καταστρέψουμε. Αλλά θα έρθουν στον κάμπο της Θεσσαλίας άλλα πράγματα. Θα έρθουν, ξέρετε, βάσει δεδομένων, παραγωγές, βάσει δεδομένων της Amazon. Έχει φροντίσει ο κ. Μητσοτάκης, μεγάλες επενδύσεις. Θα έρθουν πράγματα.
4: Ναι. Λοιπόν, την Amazon τη χτύπησε το Ιράν στο Μπαχρέιν, προχθές. Μάλιστα.
5: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι το Ιράν δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Είμαστε ιστορικά φιλικοί λαοί. Αυτά τα διακινούν κάποιοι ανόητοι φοβικοί τύποι που δεν ξέρουν καν ιστορία. Δηλαδή, το επιτελείο του Τραμπ ξέρει περισσότερο ιστορία. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ξέρετε, πρέπει να το πούμε και αυτό, αν η αμερικανική εξωτερική πολιτική ήταν απλώς εξαρτώμενη από τους Αμερικανούς, δεν θα είχε δυσημειώσει τόσα τραγικά λάθη. Αλλά και η Αμερική είναι κράτος υποκατοχή. Μην νομίζετε ότι είναι, επειδή έχουν την παγκόσμια πολεμική μηχανή. Είναι κράτος υποκατοχή. Τα έχει γράψει αυτά ο Μερσχάιμερ στο βιβλίο του για το Ισραηλινό λόμπι και την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τα λένε όλοι, ας πούμε, δεν τα λέω εγώ. Αντίστοιχα, λοιπόν, και εδώ, δεν θεωρώ ότι υπάρξει τέτοιο ζήτημα με το Ιράν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να το κάνει στο Ιράν όταν εκχωρήσει την εθνική σου κυριαρχία, κύριε Σαχίνη? Προχθές άκουγα, επειδή το θέτετε, ο άλλος ο ταλέπορος ο Μεσίτης, ένας Μεσίτης στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου στην Πτολεμαίδα, που βγήκε και είπε ότι εγώ δεν πουλάω σε μη Έλληνες, του στείλαν το συνήγορο του πολίτη, κύριε Σαχίνη. Του στείλαν το συνήγορο του πολίτη να τον εγκαλέσει στην τάξη που πιο πολίτη, ας πούμε, γιατί ο συνήγορος πολίτη στην Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι για τους Έλληνες πολίτες, έτσι δεν είναι? Αλλιώς θα μπορούσε να είναι συνήγορος του πολίτη στην Κουάλα Λουμπούρ, ας πούμε, στη Μαλαισία. Και επειδή ένας Έλληνας τόλμησε, όχι απλώς δηλαδή αρνείται να πουλήσει σε ξένους που έρχονται με βίζα και Ισραηλινούς κτλ., αλλά τόλμησε να το κάνει και βούκινο στον ελληνικό λαό και να δείξει δηλαδή στους Έλληνες, ξέρετε, υπάρχει αντίσταση, ξυπνήστε να αντισταθείτε, για να τον χτυπήσουν κάτω, να τον πατάξουν, και για να πατάξουν και ενδεχόμενες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, του στείλαν στον το συνήγορο του πολίτη. Είμαστε κράτος υποκατοχή, κύριε Σαχίνη. Και απλώς έχει αυτό το κράτος μια κυβέρνηση προτεκτοράτο, εντολολήπτες, εντολοδόχους, οι οποίοι ήταν μέχρι πρώτην ως εντολοδόχοι μόνο της Ουάσιγκτον, τώρα είναι και του Τελαβίβ, συγγνώμη που το λέω, αλλά φίλοι οι Ισραηλινοί, φίλοι όλοι, φιλτάτη η αλήθεια και φίλτατος ο ελληνισμός. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, με την έννοια ότι υπάρχει το μέγιστο τμήμα του πολιτικού συστήματος είναι διεφθαρμένο. Ακόμη και οι καινούριες φωνές που εμφανίζονται, εννοώ, επανεμφανίζονται, είναι διεφθαρμένες σε κάποιο βαθμό, και θα χρειαστεί να αποδείξουν όλοι με πολύ επώδυνο τρόπο ότι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν 180 μοίρες πορεία. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση, ίσως η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός μας από την μεταπολίτευση, μετά τη μεταπολίτευση και μετά την, ας το πούμε, φάση δημοκρατικοποίησης της Ελλάδας στην νεότερη ιστορία της.
4: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Δεν του λέω λοιπόν καλό καλοκαίρι, θα έχουμε συνέχεια. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα στο Ηράκλειο.
4: Πριν σας αποχαιρετήσω, σε σχέση με το άλλο θέμα, ενημερώσαν τώρα ότι ο Υπουργός Υγείας σε συζήτηση που έχει συνέντευξη στα παραπολιτικά με τους δημοσιογράφους Ξενάκη, Δημήτρη και Σωτήρη, συγγνώμη, και Βασίλη Σκουρή, είπε ότι πράγματι ζήτησε από τον τότε επικεφαλής της Νοβάρτης Ελλάς, το Φρουζή, να δώσει διαφήμιση μόλις 2.000 ευρώ σε μία φίλη του δημοσιογράφου που έφτιαξε site για τη μητρότητα. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό, είπε αυτό. Άνδρακες ο θησαυρός του κυρίου Σαλμά. Τώρα, όταν ένας πολιτικός ζητάει από ένα επιχειρηματία να δώσει χρήματα σε κάποιο ΜΜΕ με τη μορφή διαφήμισης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Καλημέρα σε όλες και όλους.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγε στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πηλυγμένος με αριθμούς δίχως αναγνωρί, από τη μέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών, είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων,

στο δικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσο νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι παθαίνουν το

0: τους οργάνωση, αφόρμητα όπως πάντα. Διαβάτε στο μέσο των σκιών, παίχτες των ψευδεστήσεων, θεατρίνης, αντιπάνκι, χωριώτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ολίκληρη συμφωνία του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.
1: 84.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
5: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000 πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Harmony Mevgal. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τεραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
1: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
0: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς.
11: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου.

0: Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
1: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
2: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξία 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες Πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
6: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
20: Πολύ μουσική. 984. Ήταν

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι μία. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Βάλε ένα κρέτασαν στην Κρήτη.

0: Ασάν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Ασάν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Ασάν.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
2: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
2: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τζοράκης Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, διαφέρε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
19: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
20: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
20: Πολύ μουσική.
21: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 2.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.

0: Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα εκπτώσεις έως 50%.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
10: Για το χατήρι του Σεβδά.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου.
10: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
9: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
10: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, Πανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
9: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράζη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
12: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
13: Για κουζίνα και ντουλάπα,
0: στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώ.

0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 3:30.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Σημώνωση. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
19: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
21: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
23: Πάρι ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
22: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
24: Όχι άλλο κάρβουνο.
25: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
26: Όχι άλλο κάρβουνο.
25: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
24: Όχι άλλο κάρβουνο.
25: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
27: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
28: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
29: Λίγες διαφημίσεις.
28: Πολύ μουσική.
29: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

84. Η ώρα είναι 4. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπαν στην Κρήτη, ανακαλύπτει

0: δουλέψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier Toshiba. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Τώρα, όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
7: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
6: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
8: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
14: Για το χατήρι του Σεβδά.
13: Σάββατο, 1η

Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,54 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: κάνεις εσύ. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 5. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
9: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
8: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλεέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: 50%!
2: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Κυριακή, 26 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Χορεύουμε για την Ηλιακτίδα. Οι σχολές χορού Μαυρόκοστα διοργανώνουν φιλανθρωπική μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό συγκρότημα του Νικόλα Καράτη. Χορεύουν μικροί και μεγάλοι χορευτές από τις σχολές Μαυρόκοστα. Αντί εισιτηρίου, ενισχύουμε τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ηλιακτίδα με κουμπαρά στην είσοδο του Κηποθεάτρου.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
10: Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
7: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
8: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
7: Και πες, ποιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
8: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
7: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
9: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα.

0: εκπληκτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984.

0: Δελτίο ομορφιάς το 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το μπραντ Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο, για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων, 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
13: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
15: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
16: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
17: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
18: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπαπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
19: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
20: Κυριακή 9 Αυγούστου, Ρέθυμνο. Θέατρο Εροφίλη, Φρούριο Φορτέτζα.
21: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
22: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
23: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
24: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
25: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
26: Λίγες διαφημίσεις.
25: Πολύ μουσική.
26: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
0: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
0: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις.

0: και τη τροφή για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Ηράκλειο. Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
16: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
17: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
7: Για το χατήρι του Σεβδά.
6: Σάββατο 1η Αυγούστου.
7: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
6: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
7: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
6: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
12: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
13: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
12: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
12: Πες μου τι...

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
7: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
9: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
10: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
11: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
13: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 984.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: Essence. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
3: Για το χατήρι του Σεβδά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
2: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
3: Στάδιο.
2: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
9: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
8: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στις 8.30 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του Δήμου, στα ταμεία των θεάτρων και στο more.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

1,84. Η ώρα είναι 2:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια